0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Καλημέρα, άρχοντες και αρχόντισες. Πρώτη καλημέρα και Γιώργος Μπιτσάκος. Είμαστε παρεούλα εδώ, όπως συμβαίνει από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 6 μέχρι και τις 8. Δύο ώρες που τα κάνουμε όλα και τα κάνουμε σωστά. Δηλαδή, λέω σωστά. Με τη δική σας συμμετοχή. Και ενημέρωση έχουμε και επικοινωνία, έχουμε και αληθινή μουσική. Έχουμε. Γιατί έτσι μόνο ξεκινάει κάθε μέρα όσο το δυνατόν καλύτερα. Και αυτό συμβαίνει στον 89 Rainbow, που αλλού.

ήχος που έχουν ζήσει το πιν αγαπημένος μου. Για να βγεις να διασκεδάσεις, να τους ακούσεις στο σπίτι σου, να τους ακούσεις στο αυτοκίνητο, να σας ξεσηκώσουν. Γενικότερα να σου φτιάξουν τη διάθεση πολύ δε περισσότερο. Το πρωί όταν ξεκινάει η μέρα και όπως και να το κάνεις, μόνο που ατενίζεις τι έχεις μπροστά σου, λίγο τσακίζουν τα γόνατα. Γι' αυτό λοιπόν χρειαζόμαστε και τραγούδια σαν αυτό. Καλή σας μέρα. Τι μου κάνετε, καλημέρες. Έχω να στείλω στον Γιώργο Τιβάσο και τον Αποστόλη. Καλημέρα στον Ηλία Γούσιο, ο οποίος με ενημερώνει ότι ακριβώς μπροστά στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα, λίγο πριν το στρατόπεδο Νταλίπη, είχε πάρει φωτιά ο κάδος από τα απορριμματοφόρο. Έχει δύο πυροσβεστικά και τα σκουπίδια αναγκαστικά τα άδειασαν στο δρόμο του απορριμματοφόρου. Τώρα σας λέω ο κάδος. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχει ένα βουνό από σκουπίδια εκεί. Δεν γινόταν διαφορετικά να σβήσει φωτιά. Να το έχετε κατά νου, επαναλαμβάνω, μπροστά στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα, λίγο πριν από το στρατόπεδο Νταλίπη. Καλημέρα στον Νίκο Κωνσταντινίδη, καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη, καλημέρα στο Στάθη, καλημέρα επίσης να στείλω στην Ανέτα, καλημέρα στην Τόνια, καλημέρα και στη Βιβί, εδώ στο 6943-808089, το Viber το 89 Rainbow, με καλές καιρικές συνθήκες, όμορφες και πολλά υποσχόμενες, 14 βαθμούς αυτή τη στιγμή, υγρασία στο 72%, απνία δεν ανεμίζει το μαλάκι, συν το γεγονός ότι θα φτάσουμε τους 25 με 26 βαθμούς στο αστικό κέντρο. Κάπου εκεί αργά το μεσημεράκι, νωρίς το απόγευμα. Χθες δεν έβλεπα θερμοκρασίες στο αυτοκίνητο. 32 και 33 βαθμούς. Πολύ ζεστή. Έτσι θα συνεχίσουμε και σήμερα με ελάχιστη συννεφιά.

Magnificent U2. Καλή σου μέρα φωτεινή. Καλημέρα στο φίλο μου τον Βασίλη από Νέα Σάντα. Καλημέρα και στην Ξένια μετά από χρόνια και ζαμάνια επιστροφή από Αθήνα. Θεσσαλονίκη, ξέρω ότι ήσουν στην παρέα μας. Αλλά τώρα να σε υποδεχόμαστε, έχουμε στρώσει κόκκινο χαλί. Από Πιερία μεριά για να έρθεις. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχω κάποια ευχάριστα νέα, γιατί φέτος ήταν μια χρονιά όπου δεν είχαμε λειψίδρια. Δηλαδή, οι βροχούλες αυτές που έπρεπε να πέσουν, πέσανε. Είχαμε και κάποια προβληματάκια παραπάνω, αλλά να ξέρετε ότι δεν μπορεί να μαζευτεί αυτό το νερό το παραπάνω όταν έχουμε καταιγίδες. Το ζητούμενο είναι ότι είχαμε μεγάλη περίοδο με σωστές βροχές. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα και στην Κρήτη, η οποία αντιμετώπισε τα τελευταία δύο χρόνια τεράστιο πρόβλημα ξηρασίας και δεν είχε στους αποταμιευτήρες νερού το πρέπον νερό για να μπορεί να πει ότι θα βγάλει τη χρονιά. Τώρα λοιπόν οι βροχές αλλά και οι χιονοπτώσεις από ψηλά στα βουνά που είχαν εκεί στο Ψιλορίτη κατεβήκαν όλα αυτά κάτω από τα αποταμιευτήρες με αποτέλεσμα το φράγμα του Αποσελέμη να μαζέψει τη διπλάσια ποσότητα νερό από το 2025, να έχουν, αν δεν κάνω λάθος, 13 εκατομμύρια κυβικά νερό και οι άνθρωποι για πρώτη φορά να μην ζορίζονται. Το ίδιο βέβαια συμβαίνει και στη Θεσσαλονίκη και εδώ δεν έχουμε πρόβλημα, αλλά στην Αθήνα θα γίνει και ένα μεγαλοπίβολο έργο εκεί όσον αφορά το βόρειο κομμάτι του νομού Αττικής, όπου με το έργο αυτό το τεχνικό θα ενώσουν τις ροές τριών ποταμών οι οποίες θα πέσουν στους αποταμιευτήρες, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι μεγάλη η ζήτηση που υπάρχει, καθότι μισή Ελλάδα ζει στο νομό Αττικής, με αποτέλεσμα να έρθει να ανακουφίσει αυτό το έργο. Βέβαια δεν θα γίνει, δεν θα τελειώσει αύριο μεθαύριο, και μόνο που είναι στα σχέδια και θα ξεκινήσει, κάτι είναι και αυτό.

0: τον άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Ένα τραγούδι που κάνει πάταγο. Benson Boone και Beautiful Things. Υπάρχουν πολλά από αυτά. Μερικά τα θεωρούμε δεδομένα, τα περισσότερα δεν είναι. Γιατί όταν έρχονται οι στραβές ημέρες, μας μένουν αποτυπωμένες στο μυαλό. Δεν πάει καλά η ζωή μου, το ένα μετά το άλλο τα κακά, δεν είναι έτσι, παιδιά. Όχι. Ναι, τα καλά να μην τα θεωρούμε δεδομένα. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιώργο από Σάμο. Καλή βάρδια. Καλημέρα στη Φωτεινή. Καλημέρα στην καλή μου φίλη τη Μαρίνα, τον Ντόλι, τον Ζωντόβολο. Από Βόρειο Εύρο, γεια σου Σωτηρία μου, Ευθυμιάδου, καλή μου φίλη και στο Σωτήρι φυσικά στη Ζάκυνθο. Η Σωτηρία εδώ μου στέλνει καταπληκτικές φωτογραφίες από Πιερία, ο Σωτήρης από τη Ζάκυνθο. Και έχουμε επιτέλους ανανεωμένες, καθαρές και με καινούριο φωτισμό τις ομπρέλες του Ζοκολόπουλου, που κυρίες και κύριοι στην παραλία μας. Ρέσεις, να τις προσέχουμε, να τις αγαπάμε. Και βάζω και τον εαυτό μου μέσα στο κάδρο, γιατί η αλήθεια είναι ότι εμείς ευθυνόμασταν για την καταστροφή τους, καθότι τις θεωρούμε και αυτές δεδομένες, ενώ θα έπρεπε να τις προσέχουμε. Εντάξει, λίγο σαν λαός, εδώ που τα λέμε, είμαστε κούκου σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά δεν πρέπει να είμαστε. Πλέον. Πήγανε, έγινε η επισκευή του στην Αθήνα, καθαρίστηκαν, ήρθαμε καινούριο φωτισμό, να τις κρατήσουμε και να τις προσέχουμε ως σαν κόρη οφθαλμού.

με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. One way or another. Bloody. Γεια σου Γιάννα, καλή σου μέρα. Καλημέρα και στον καλό μου το φίλο τον Λευτέρη. Καλημέρα στο Γιάννη, στο δρόμο από Γιαννιτσάκια Σκίδρα. Καλό δρόμο να έχεις. Και κυρίες και κύριοι, ήρθε λοιπόν έγινε μια έρευνα με τον τίτλο «Έξυπνες και βιώσιμες πόλεις στο πολυοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης». Το έκανε η εταιρεία interview και έγινε για λογαριασμό του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Το δείγμα ήταν 1514 άτομα από 17 χρονών και πάνω. Λοιπόν, είναι αρκετά μεγάλο το δείγμα και τι έχουμε. Έχουμε μια μέτρια βαθμολογία, λίγο πάνω από τη βάση. 2,6 στα 5. Γιατί εκεί προτεραιότητα έχει η ποιότητα ζωής Θεσσαλονίκη και έχουν ως πρώτο πρόβλημα το κυκλοφοριακό και την έλλειψη. Προβλήματα δύο είναι. Χώρων πράσινων, αυτό που φωνάζουμε και εμείς μέσα από την εκπομπή και εγώ προσωπικά ο ίδιος. Παρότι γίνονται αρκετά πράγματα προς τη σωστή κατεύθυνση, εντούτοις το πρόβλημα αυτό συνεχίζει να υπάρχει. Ρωτήθηκαν οι άνθρωποι αυτοί τι σημαίνει για αυτούς βιώσιμη κινητικότητα. Οι περισσότεροι ορίσανε το γεγονός ότι οι μετακινήσεις που μειώνουν τη ρήπαση και δίνουν προτεραιότητα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, περπάτημα και ποδήλατο, χαρακτηρίζουν τη βιώσιμη κινητικότητα. Πολλοί όμως μιλήσανε και για την καθαριότητα. Μιλήσαμε και για τους βιώσιμους χώρους που έχουν να κάνουν με το πράσινο. Έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας, η αλήθεια είναι, και πρέπει αυτά να τα λαμβάνουμε πάντα σοβαρά υπόψη, γιατί ποτέ κανείς δεν φτάνει στο τέλειο.

διασκευάζουν οι Måneskin Begging και το κάνουν καταπληκτικά. Εμείς συνεχίζουμε εδώ να έχουμε το αναδικό ράλι όσον αφορά την τιμή του πετρελαίου, κυρίες και κύριοι, με το βαρέλι να αρχίζει να απειλεί τα νεύρα μας και την τσέπη μας σε πολύ δυσθεώρατο βαθμό. Το ζητούμενο στην υπόθεση είναι ότι αυτές που έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα και ακόμη οι τιμές να πέσουν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα θα έχουν πρόβλημα είναι οι αεροπορικές εταιρείες. Και γιατί το λέω αυτό, ήδη έχουμε 2 εκατομμύρια θέσεις οι οποίες έχουν περικοπεί. Από 132 που ήταν, πήγαμε σε 130. Επίσης, χρησιμοποιούν μικρότερα αεροπλάνα. Η τιμή, προσέξτε, του βαρελιού όσον αφορά τα καύσιμα των αεροπορικών εταιρείων, των αεροπλάνων δηλαδή, έχει ανέλθει στα 186 δολάρια. Προσέξτε, τώρα μιλάμε με άνοδο σε μία εβδομάδα 1%. Και επειδή εμείς λέμε, έλα μωρέ Γιώργο, τώρα τι είναι 1%. Οι εταιρείες αυτές, ξέρετε, κάνουν έρευνα και μελέτη μακροσκοπικά στην οικονομία τους. Δεν κάνουν μικροσκοπικά. Δεν κοιτάζουν δηλαδή ποιος είναι ο μικρός αντίκτυπος. Το βλέπουν και το τραβάνε μπροστά. Εξάλλου, μην ξεχνάτε, ο κύριος Πιερακάκης βγήκε και είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση Κομισιόν είναι αυτή τη στιγμή έτοιμη για να δει τι μέτρα θα πάρει, καθότι υπάρχει φανερός και ο κίνδυνος να έχουμε έλλειψη καυσίμων. Και ο πρώτος τομέας, επαναλαμβάνω, που θα δεχτεί τις κακές επιπτώσεις από την έλλειψη καυσίμων αυτή τη στιγμή με κλειστά τα στενά του ορμούς, είναι οι αεροπορικές εταιρείες.

0: μπορείτε να αναγνωρίσετε ένα τραγούδι από την πρώτη νότα?
1: Είστε σίγουροι? Γιατί εμείς στο Rainbow Morning Show δεν χαριζόμαστε.
0: Παίξτε μαζί μας και βάλτε τα αυτιά σας σε δοκιμασία.
1: Μαντέψτε σωστά τον τίτλο και τον καλλιτέχνη και κερδίστε.
0: Κάθε πρωί ζωντανά με έναν από εσάς στον αέρα του Rainbow Morning Show.
1: Από την πρώτη νότα.
2: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Ήταν ικός καιρός για καλή διάθεση. Περίλαμπρος ήλιος, καταγάλανος ουρανός, και λίγα συννεφάκια έτσι για να υπάρχουν στην παλέτα. Όσον αφορά τη ζωγραφιά, και έχουμε περάσει στο δεύτερο μέρος της πρώτης καλημέρας, είναι 7 η ώρα. Οπότε, εγώ έχω ανοιχτά την αγκαλιά μου, εννοείται, από τις 8 το πρωί και υποδέχομαι όλους εσάς εδώ, όπου επικοινωνούμε, ακούμε αληθινή μουσική, ενημερωνόμαστε, ανταλλάσσουμε απόψεις χωρίς φόβο και πάθος. Γιατί αυτό συμβαίνει μόνο εδώ στον 89 Rainbow.

Ένας καλλιτέχνης μπορούσε να προσαρμόσει τη φωνή του σε κάθε μουσική απέτηση, σε κάθε τραγούδι και έδινε έναν ιδιότυπο χαρακτήρα. Δεν είναι άλλος από τον David Bowie, Lady Grinning Soul. Καλημέρα στον Χρήστο, καλημέρα στην Αγάπη. Καλημέρα στην Νίκη, καλημέρα στον Λεωνίδα Μπατζόγλου και καλή βάρδια. Να ευχηθώ επίσης. Επίσης, καλό κουράγιο, καλό δρόμο σε όλους εσάς, επαγγελματίες, οδηγούς και στα παιδιά εκεί σε ΟΑΣΤ, σε ΕΚΤΕΛ, ταξιτζίδες, μεταφορείς κτλ. Που προνοείται για να πάμε στις δουλειές μας και να έχουμε τα καλούδια μας. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα τι κάνανε στη Γαλλία. Στη Γαλλία έκαναν μια πολύ ωραία, πήραν μια πολύ ωραία πρωτοβουλία και καθιέρωσαν γεύματα αξίας 1 ευρώ, προσέξτε, για όλους τους φοιτητές. Αυτό το κάνουν και στα πανεπιστημιακά ιδρύματα αλλά και σε κάποια μαγαζιά, καταστήματα εστίασης τα οποία συνεργάζονται με τα πανεπιστήμια, ούτως ώστε να κατεβάσουν πάνω από 35% την τιμή, γιατί παλιότερα ήταν στα 3 και 40 ευρώ η τιμή που πληρώνανε για ένα γεύμα τα παιδιά να φάνε. Έτσι λοιπόν, αρκετοί από τους φοιτητές βρήκαν μεγάλη οικονομική ανακούφιση, γιατί μην νομίζετε, δεν είναι δύσκολη κατάσταση μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο είναι. Απλά σε κάποιες περιοχές παίρνουν κάποια μέτρα και τα μέτρα αυτά είναι άμεσα, έχουν αντίκτυπο και αποτέλεσμα στην τσέπη των νέων αυτών ανθρώπων, οι οποίοι κοιτάζουν πρωτίστως να σπουδάσουν και δευτερευόντως να δουλέψουν για να τα βγάλουν πέρα. Γιατί έτσι πάει, συνδυαστικά.

Eyes Without a Face, Billy Idol. Το τραγούδι αυτό ήμουνα πρωτοετής. Μόλις είχα ξεκινήσει και βρισκόμουν τότε στο κρατικό ραδιόφωνο και γινόταν χαμός. Ραδιοφωνικές μεταδόσεις, όποιο μαγαζί και να πήγαινες, ένας και μοναδικός Billy Idol. Καλή σου μέρα, Νικολέτα. Καλημέρα στην Εύα. Καλημέρα στον Χρήστο Δεμερτζή. Καλημέρα στον Νίκο Βαλαβάνη και την κόρη του, την υπέροχη, την Κωνσταντίνα. Το Λονδρέζο, το φίλο μου, το Φέδον Τζίτζιν από Λονδίνου. Καλημέρα στον Χρήστο Μάλε. Γεια σου και Βασίλη Μαντούδη. Καλώς ήρθες στη συντροφιά μας, την όμορφη και την ωραία. Και κοιτάξτε να δείτε τώρα τι γίνεται. Έρχεται η Alphabet. Ποια είναι αυτή? Είναι η μητρική της Google, η Microsoft και η XAI, δηλαδή τεχνητική νοημοσύνη εταιρεία. Και καταλήγουν σε μια συμφωνία με την κυβέρνηση Trump. Για ποιο λόγο όμως, για ποιο πράγμα? Για να κοινοποιούν πρώιμα εκδόσεις των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, προκειμένου να αξιολογείται η λειτουργία τους και η ασφάλειά τους πριν από τη διάθεσή τους στο κοινό. Και το κάνουν αυτό σε κάποια μοντέλα που δεν έχουν υψηλούς δείκτες και κλείδες ασφαλείας, για να δούμε αν αυτά είναι διαβλητά και αν εν πάση περιπτώσει θα πάσουν νερά και θα έχουμε διαφυγή κρατικών μυστικών και φυσικά την παρακολούθηση του κόσμου. Το συντονισμό και τον έλεγχο έχει αναλάβει το Κέντρο Προτύπων και Καινοτομίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη, αυτό που υπάγεται στο Αμερικανικό Υπουργείο Εμπορίου, και αντίστοιχη βέβαια συμφωνία είχε συναυθεί και το 2024 με την OpenAI, με την ChatGPT και την Anthropic, πάλι με το ίδιο Υπουργείο. Το ζητούμενο είναι ότι όσο πιο πολύ εξελίσσεται ένα προϊόν τεχνολογικά, τόσο έχει μεγαλύτερη μεν προσφορά, αλλά και μεγαλύτερη επικινδυνότητα αυτή η προσφορά, ξέρετε, να έχει κακή χρήση. Κακά τα ψέματα.

0: We down, way down, ρε Γιώργο. We go, αμάν. Καλημέρα στο φίλο μου, τον Κώστα Αναστασιάδη. Μου στέλνει υπέροχες φωτογραφίες από τους δροσερούς ποταμούς δράμας εκεί μέσα στη φύση και με ομίχλη κιόλας. Καλημέρα στον Ηλία Περιστέρη. Καλημέρα στον άλλον τον Ηλία, τον φίλο μου τον Τζιάρα. Καλημέρα σε όλους εσάς. Καλημέρα και στη Χριστίνα, στην όμορφη τη συντροφιά μας. Και πάμε λίγο να συγκεντρωθούμε, γιατί κυρίες και κύριοι, στον 89 Rainbow έχουμε μεγάλο και τρανό διαγωνισμό. 89 Rainbow σου χαρίζει ένα camper van για 5 διανυκτερεύσεις για να μπορέσεις να φτιάξεις τη δική σου ιστορία σε βουνό, η θάλασσα και στα δύο. Τώρα, πώς μπαίνεις στην κλήρωση? Κάθε μέρα στο Morning Show στις 10 η ώρα περίπου, η Όλια και ο Αντώνης θα σου ανακοινώσουν σε ποια εκπομπή μέσα στην ημέρα θα ανοίξουν οι συμμετοχές. Εσύ μένεις συντονισμένος και συντονισμένη, γιατί κάποια στιγμή θα ακούσεις το on-air κάλεσμα και τη λέξη κλειδί της ημέρας. Μόλις το ακούσεις, έχεις 15 λεπτά στην ευχαίρειά σου για να μπεις στο Instagram του 89 Rainbow, να κάνεις follow, να βρεις πάνω-πάνω το post του διαγωνισμού και να γράψεις τη σωστή λέξη στα σχόλια. Προσοχή, έχεις 15 λεπτά ακριβώς, όχι παραπάνω, οπότε συντονίσου, άκουσε το σύνθημα και μπες δυνατά. Rainbow on the road και φυσικά. Φύγαμε.
1: Ready, set, go.
2: Πώς θα μπορείς να πεις σε 10 δευτερόλεπτα?
3: Η Όλια και ο Αντώνης δοκιμάζουν τη φαντασία σου.
2: Σου δίνουν 3 λέξεις.
3: Και εσύ φτιάχνεις μια ιστορία πριν τελειώσει ο χρόνος.
2: Παραλία, γάτα, διαστημόπλοιο.
3: Πες την ιστορία σου σε 10 δευτερόλεπτα.
2: Τόσο απλό, τόσο γρήγορο. Παίξε μαζί μας Story Express στο 89 Rainbow και στο Rainbow Morning Show. Jumbo.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
3: Πάλι κολλημένο πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
2: Κι αν του έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
3: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
2: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
3: Θα ήθελα να ξέρα με ποιου μιλάει τόση ώρα.
2: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
3: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
1: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά,
5: οχ,
4: οπς, αουτς, κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Το βάλε, το βάλε!
7: Το αποκάρφωμα!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
9: Τρίποντο!
10: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Temple of the King Rainbow στο 89 Rainbow. Καλημέρα στη Δήμητρα Στεφιάδου. Καλημέρα στην Αθανασία Αρβανιτίδου. Στο φίλο μου τον Γιώργο Γεωργιάδη. Σε όλους εσάς που με συμπαρασύρετε με την καλή σας και τη θετική σας ενέργεια. Μπράβο σας, παιδιά. Να, γι' αυτό σας καμαρώνω, η αλήθεια είναι. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι πίκο απίκο εδώ για δύο ώρες, Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8. Λοιπόν, αρκετοί από εμάς μαστάμε μαστίχα και καλό κάνει τσίχλα, να το πω και έτσι. Αλλά δεν είναι ότι κάνει καλό μόνο στους μαστίτες, κάνει καλό όπως ο Μπραντ Πίτ όταν μασάει τη μαστίχα, γιατί φαίνονται οι μύες των σαγονιών και πιο τετράγωνο πρόσωπο. Τώρα έρχεται και μία τσίχλα ειδική, παιδιά, που έχει νητρικά άλατα. Και τι κάνει, με αυτή την ένωση μειώνεται η ανάπτυξη φλεγμονωδών βακτηρίων σύμφωνα με το άρθρο. Είναι η γνωστός, ο ημένας αυτός που μπορεί να γίνει σκληρός, δηλαδή η πλάκα που λέμε. Και ουσιαστικά μετά δημιουργεί φλεγμονή στα ούλα. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο UCLA, όσοι μασάνε τη συγκεκριμένη τσίχλα, την οποία φυσικά θα βρείτε στα φαρμακεία, κάνουν καλό. Βέβαια, εδώ να τονίσω ότι πρέπει τα δόντια μας να τα βουρτσίζουμε δύο φορές την ημέρα και όχι μανιακά τρεις με τέσσερις φορές. Επίσης, να τα βουρτσίζουμε, όχι να τα γδέρνουμε, γιατί υπάρχουν πολλοί που έχουν μονίμα αυτό το πράγμα και το κάνουν με πολύ σκληρή βούρτσα. Όχι, παιδιά, θέλει λίγο σεβασμό. Υπάρχει και αδαμαντίνη. Και αδαμαντίνη δεν περισσεύει στα δόντια. Θέλει προσοχή λοιπόν, θέλει και το δοτικό νήμα και ενδιάμεσα να σου και η συγκεκριμένη μαστίχα, η οποία κάνει καλό στα όμορφα δοντάκια μας. We'll

That's what I say. Satisfaction από τους Rolling Stones. Φτάσαμε στο τελευταίο νερό και επίσης είναι συνήθεια πριν σας αποχαιρετήσω να ρίξουμε τη ματιά μας στην απαραίτητη στην κίνηση, ξεκινώντας από περιφερειακή οδό, εκεί όπου από ανατολικά προς δυτικά, δηλαδή από την Μαλακοπή προς την Νέα Ευκαρπία και κυρίως από τον κόμβο της Άνω Τούμπας μέχρι και τον κόμβο των Μπεύκων και λίγο παραπάνω θα έλεγα σήμερα, έχει αρκετή κίνηση. Σε κάποια σημεία θα πάτε σημειωτών. Από την άλλη πλευρά έχουμε αρκετή κίνηση μετά το 424 όπως ανεβαίνετε για τα Μετέωρα και θα φτάσετε έτσι μέχρι και τις Σικές. Ξανά θα βρείτε αυτό το πρόβλημα λίγο πριν τον κόμβο της Τριανδρίας μέχρι τα Κωνσταντινοπολιτικά. Τώρα, οι υπόλοιποι δρόμοι δεν έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Έχουν αυξημένη κίνηση και αναφέρομαι σε Δελφών, σε Βασιλή Σόλγα, Κωνσταντίνου Καραμαλή, καθοδικό ρεύμα Μίκη Θοδωράκη, πρώην Λακαδά. Αλλά δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα, δηλαδή είναι διαχειρίσιμη κατάσταση. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Εγώ θα σας αποχαιρετήσω, θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί. Θα ξεκινήσουμε τη μέρα μας, ημέρα Πέμπτη. Εσείς παραμένετε εδώ, Rainbow Morning Show σε λίγο. Όλια Παραγιωτοπούλου, Αντώνη Ζώκο μέχρι και τις 11. 11 με 2 η μία και μοναδική Μαρία Μανατίδου. Με την εκπομπή της, να την ακούτε τη Μαρία. Ακολουθεί η μουσική βιβλιοθήκη Νίκος Μπογιατζής από τη 1 μέχρι. Κάτσε ρε, κόλλησα. 2 με 6 και 6 με 10 Θανάσης Μωραήτης. To the Moon and Back από Savage Garden και Echo Beach από Martha and the Muffins. Τα δύο τραγούδια με τα οποία σας λέω γεια και χαρά σας.

0: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: 89 Rainbow. Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
7: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
8: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
9: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
8: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα! Πάρε τηλέφωνο σήμερα!
9: Ναι, ναι, εντάξει! Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα! 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν, μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
8: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις!
10: Καλημέρα και καλώς ήρθατε. Είναι Τετάρτη, 6 Μαΐου, 8 το πρωί.
11: 8 το πρωί, πω από πολύ νωρίς είναι, αλλά τέλος πάντων, καλημέρα, Όλια και Αντώνης, εδώ στη διάθεσή σας και την παρέα σας για τις επόμενες 3 ολόκληρες ώρες, που σημαίνει ότι θα λήξουμε όταν το ρολόι δείξει 11 και 11 παρακάτω.
10: Rainbow Morning Show, πανέτοιμο να ξεκινήσει. Φύγαμε.

0: 6-9-43-80-80-89, το νούμερο του Viber, εκεί επικοινωνούμε.
1: Έχεις πάρει το σοβαρό ύφος, το οποίο σημαίνει ότι πέρασες από τη χρονοκάψουλα και είσαι ικανός να μας πεις τώρα τίποτα για το Μάιο του 68, σήμερα, που είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά της Δίαιτας.
0: Ναι,
1: σήμερα.
0: Είναι η Παγκόσμια Μέρα κατά της Δίαιτας.
1: Το οποίο σημαίνει ότι κανονικά θα έπρεπε όλοι και όλες να βγάλουμε τη ζυγαριά από το σπίτι μας,
0: ναι,
1: να πιάσουμε μια βαριοπούλα
0: και
1: να αρχίσουμε. Ναι, καταλάβετε, ναι, ότι δεν χρειάζεται αυτό το αντικείμενο, ας πούμε, το σατανικό
0: μέσα
1: στο κάθε
0: σπίτι. Τι να το κάνουμε τώρα, και μας βάζει διαδικασίες τώρα αυτές και το και πόσο και να το ένα αυγό, όχι νερό, όχι τέτοιο. Αφήστε
1: αυτό, χτες δεν, ναι, τα λέγαμε για αυτές τις διαφημίσεις. Πίνετε μόνο νερό. Μόνο αέρα, παιδιά, θα εκεί θα καταλήξουμε.
0: Πρεκόψτε τα βραδινά, τα γλυκά, τα ψωμιά και τη ζάχαρη κτλ. Και θα σας πω εγώ τι ωραία. Κόψτε λίγο το ποσό του φαγητού που τρώτε.
1: Ναι, Αντώνη, κόψε μας και τη χαρά τώρα που πήγε η άνοιξη. Ωραίο είσαι, κατάλαβε.
0: Χρονοκάψουλα.
1: Θέλεις. Χρονοκάψουλα, πάω.
0: Όχι. Εντάξει, εκεί στο 68 θα σου πήγαινα. Θα σε πήγαινα, η πιο βίαιη ημέρα του Γαλλικού Μάη.
1: Ναι, ήταν όντω.
0: Με επίκεντρο το Cartier Latin, ματωμένη η Δευτέρα, την πρόσεξε την προφορά μου, έτσι. Συγκρούσει σώμα με σώμα χιλιάδων φοιτητών που διαδηλώνουν για την απελευθέρωση συντρόφων του και τη αστυνομία, πολλοί τραυματίε κτλ.
1: Έβραζε η κατάσταση. Έβραζε και η νεολαία μαζί.
0: Έτσι ακριβώ. Πολλά και διάφορα γίνανε. Α πούμε το 2007 Παναθηναϊκός κατακτά το τέταρτο Final Four του. Έτσι, νικώντα τη Τζέσικα Μόσκα.
1: Δεύτερη φορά μέσα αυτήν εβδομάδα που μα λε για κάτι πιο επίτευγμα του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
1: Α, είναι μπασκετικό.
0: Ακριβώς, είναι μπασκετικό.
1: Εντάξει,
0: ναι. Οπότε ήταν αλλιώς, η συνέχεια του, κατάλαβες.
1: Ναι, λέω κάτι περίεργο, ναι, συμβαίνει εδώ, ναι, πέρα.
0: Και το 2012 ο δικοματισμός δέχεται πλήγμα στην Ελλάδα. Είχαμε μεγάλη άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στα αστικά κέντρα και βέβαια την είσοδο της ακροδεξιάς στη Βουλή.
1: Πω, θα άλλαζε η εποχή και δεν θα το ξέραμε.

0: Καλημέρα και καλώς ήρθατε, όχι στον 89 Rainbow, αλλά στο Rainbow Morning Show, που εδώ και λίγη ώρα σας συντροφεύει μουσικά και όχι μόνο.
1: Εδώ είμαστε και μιλάμε για δίαιτες, πώς θα χάσετε 5 κιλά, πώς θα χάσετε 10 κιλά, πώς θα χάσετε 20 κιλά. Παιδιά, ηρεμία λίγο, είπαμε.
0: Αυτή είναι η γυναικεία δίαιτα, διότι να σας πω σήμερα, Παγκόσμια ημέρα δίαιτας, μια παγκόσμια επέτειο που με έχει σκανδαλίσει, ότι αυτή είναι η γυναικεία δίαιτα που θέλουμε να χάσουμε κιλά.
1: Ναι.
0: Εσείς παθαίνετε το ανάποδο.
1: Να βάλουμε κιλά.
0: Να βάλετε κιλά.
1: Κοίταξε, έρχεται κάποια στιγμή η ζωή του άνδρα που θέλει λίγο να νιώσει πιο βαρύς.
0: Πιο ογκώδης.
1: Περάσαμε όλοι από αυτό το στάδιο.
0: Είναι
1: φαγητό
0: σίγουρο,
1: θέλει
0: αυτό
1: εκεί πέρα, ναι.
0: Ναι. Οπότε αρχίζετε και πλακώρετε. Δηλαδή, τρώει ο άνθρωπος κάτι φυσιολογικό, ας πούμε, δίπλα σας και είστε εσείς δύο μπριζόλες και είναι όλα.
1: Φέρε την πιατέλα ολόκληρη, παιδί μου, τελειώνουμε.
0: Κρέατα εντωμεταξύ.
1: Ναι, πρωτεΐνη μόνο.
0: Κρέατα, αυγά, δηλαδή τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων, για να μην λένε μόνο για τις γυναίκες και αυτοί δεν κάνουν καλύτερα πράγματα, το συζητήσουμε σε λίγο.

0: Να σας πω κάτι. Ο άνθρωπος είναι 5 χρονών. Δηλαδή έχει κρυφτεί πίσω από την πόρτα, παιδιά του στούντιο. Κλαίω κανονικά στα 23 μετά τις 8. Έχει κρυφτεί πίσω από την πόρτα του στούντιο. Δεν τον έχω δει. Με έχει τρομάξει με το κλασικό μπου. Εμένα μου έχουν φύγει τα πράγματα από τα χέρια. Έχω τρομοκρατηθεί. Κλαίω από το φόβο και τώρα γελάει.
1: Συγγνώμη, να σου πω κάτι. Άμα ήξερα ότι είσαι τόσο ευαίσθητη του λυπίτσα, δεν θα το έκανα.
0: Να σας πω κάτι, κορίτσια. Πώς την έχετε παλέψει εσείς που έχετε μικρότερους αδερφούς. Δηλαδή, αλήθεια σας λέω. Πώς τα έχετε καταφέρει, τι γυναίκες έχετε γίνει. Πρέπει να έχετε επιβιώσει από τα πάνδυνα. Δηλαδή, δεν μου φτάνει που δεν είχα μικρότερο ή μεγαλύτερο αδερφό. Δεν είχα γενικότερα αδέρφια. Ήμασταν δύο άτομα στο σπίτι ολόκληρο. Δεν είμαι μαθημένη σε αυτού του είδους τα πράγματα.
1: Να ξέρεις ότι τα αγόρια δεν παραμένουμε πάντοτε αγόρια. Δηλαδή, και 48, 40, 50, πόσο να γίνουμε. Εκεί τα ίδια θα κάνουμε. Τη βλακή θα μα πιάσει μια τρέλα και κάποια στιγμή θα την κάνουμε χαζομάρα.
0: Για πραγματικά δηλαδή. Σα κοιτάω με άλλο μάτι σα που είστε αδερφές μικρότερων αδερφών. Από παζιζάνια.
1: Τι αδερφές ψυχές που τι βάζει. Κατάλαβες. Είναι και αυτές στη μέση. Τι κάνετε, πώς είστε, φανταζόμαστε καλά.
0: Με όλη αυτή την κουβέντα περιμένουμε το Pride, Αντώνη, τον Ιούνιο.
1: Καλά, περίμενε. 24 μετά τις 8, όλα καλά, φαντάζομαι εντάξει. Έχει και ωραία μέρα έξω, έχει ήλιο. Οπότε νομίζω ότι είναι ότι πρέπει να μείνετε συντονισμένοι εδώ στο 89 Rainbow. Έχουμε ετοιμάσει για σας πράγματα σήμερα.
0: Τι καλά, ωραία πράγματα. Έχουμε τι δηλαδή, κάτι παραπάνω από τα συνήθεια.
1: Εγώ το ετοίμασα, αφού είσαι τίμημα σήμερα, ρωτά.
0: Μα το έδωσε τόσο ωραία, τόσο πιστικά, που λέω δεν μπορεί, κάτι θα ξέρει. Κάτι θα του έχουν πει.
1: Καλημέρα στον Άρη, καλημέρα στον Βασίλη, την Άννα. Καλημέρα στον Δημήτρη, την Αθανασία, τον Γιώργο. Καλημέρα στον Ηλία. Καλημέρα στον ονόμα του Αντώνη. Καλημέρα στον Άννα τον Δημήτρη. 6943-80-80-89.
0: Συγγνώμη, αλλά θέλω λίγο να αναφερθείς στο φωτορεπορτάζ όλων ημών που είμαστε κυρίως boomers στην ψυχή. Δεν έχει σημασία. Και είναι ο Άρης, ο οποίος μπαίνω να δω αν έχει γράψει το καλημέρα κορίτσια. Περιμένω να δω το κορίτσια. Ο οποίος, παιδιά, έχει βγάλει το πόδι του φωτογραφία την ώρα που περπατάει στην πιο άκυρη φωτογραφία όλων των εποχών και γράφει αυτό είναι το ένα πόδι. Έχω κι άλλο. Γιατί ήταν περπατάω και σας ακούω.
1: Άρη,
0: ήταν...
1: καλή γυμναστική. Εκεί μένω εγώ.
0: Ένα σεμινάριο φωτογραφίας δεν μπορούμε να το στείλουμε τον Αρούλη.
1: Εντάξει,
0: αυτό το ένα πόδι.
1: Δωράκι, ένα σεμινάριο φωτογραφίας. Θα μπορούσε, έχει άποψη. Λοιπόν, πάμε στους δρόμους της πόλης να δούμε λίγο τι συμβαίνει αυτή την ώρα όσον αφορά την κίνηση. Ελάτε.
0: Περπατάει και η κίνηση.
1: Περπατάει.
0: Βλέπω ότι κολλάμε στην περιφερειακή οδό, στο ύψος της Τριανδρίας και στα δύο ρεύματα. Το μεν ρεύμα που κινείται προς τα ανατολικά θα ησυχάσει μετά τα Κωνσταντινοπολίτικα και θα αντιμετωπίσει πάλι καθυστερήσεις στην Πηλαία μέχρι την έξοδο προς την Καλαμαριά ή προς τη Μουδανιών. Το αντίθετο ρεύμα είναι πάλι στο κόμβο της Τριανδρίας που δημιουργείται το πρόβλημα, αλλά είναι κυρίως μετά μέχρι το Επταπύργιο που έχετε καθυστερήσεις. Αυτά βλέπω να μας προβληματίζουν αυτή την ώρα. Θα το ξαναδούμε και σε λίγο.
1: Όσον αφορά στον καιρό, για σήμερα λοιπόν Τετάρτη 6 Μαΐου θα είναι έθριος αυτός και η θερμοκρασία στους 24 βαθμούς Κελσίου. Πάλι πάρτι θα κάνουμε το μεσημέρι.
2: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
3: Βελέα Home.
2: Και για καρβατοκάμαρες?
3: Βελέα Home.
2: Κουζίνες?
3: Βελέα Home.
2: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
3: Πάλι Βελέα Home.
2: Γρήγορη παράδοση?
3: Βελέα Home.
2: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
3: ξέρεις.
2: Βελέα Home.
4: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
5: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
6: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
8: Kia Belmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Otto Ellas Group.
9: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από την USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: 89 Rainbow.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
13: Το ES One Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
14: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
15: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
14: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
15: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
16: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα.

0: Καλώς ήρθατε και σήμερα Τετάρτη σε αυτόν τον ανδροκρατούμενο και πατριαρχικό κόσμο.
1: Γιατί το λες αυτό, δεν
0: Έτσι, γενικώς, διότι βλέπω σε τι κόσμο ζούμε, ας πούμε, κατάλαβες. Ζούμε σε ένα κόσμο στον οποίο έτσι επιβάλλεται αυτή η αντρική ενέργεια, αυτή η αντρική φόρα.
1: Κατάλαβες.
0: Η δύναμη.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Από τότε, γιατί το λες αυτό,
0: δεν ξέρω, είπα να ξεκινήσω λίγο εμπριστικά. Εσύ πώς κρύβεσαι πίσω από τις πόρτες. Εγώ δεν μπορώ από την μπούρδα μου για πρωί. Δεν καταλαβαίνω.
1: Μιλάμε για δίαιτες, κυρίες και κύριοι, διότι είναι η εποχή του τώρα. Από πριν δηλαδή ξεκίνησε.
0: Ούτε αυτό δεν μπορείτε να κάνετε σωστά.
1: Το Πάσχα,
0: Ούτε αυτό δεν μπορείτε να κάνετε σωστά. Γι' αυτό λέγω για τον πατριαρχικό
1: δεν
0: κόσμο.
1: Δεν χρειαζόμαστε δίαιτες εμείς.
0: Τότε γιατί τρώτε 8 αυγά με 3 μπριζόλες και 2 μπιφτέκια ανάμεσα.
1: Πρωτεΐνες τρώμε. Τρώμε. Κατάλαβε. Τρώμε. Τροφή.
0: Στη λιοντάρια, τι να το κάνετε τόσο, παιδί μου. Δηλαδή στη δίαιτα προσπαθείς να χάσεις. Στερείσαι. Δεν μπουκώνεις παραπάνω. Ούτε αυτό δεν μπορεί το φίλο σας να κάνει σωστά.
1: Δυστυχώς έχουμε.
0: Κάνω
1: θέματα.
0: Λέει δίαιτα, είμαι 80 κιλά και θέλω να γίνω 100. Τι δίαιτα είναι αυτό, είναι μεγάλη.
1: Η δίαιτα από τα αντίθετα είναι. Κατάλαβε.
0: Από τα αντίθετα, έλα πάρε τα δικά μου. 20 δεν έχω να σου δώσω, αλλά τρώω μια δεκάρα πάρε.
1: Τι δεκάρα. Θα μείνει μισή δεκάρα, είσαι καλά. Σε έχει δει.
0: Μετά θα ντύνομαι πιο ακριβά και πιο οικονομικά όμω. Κατάλαβε. Δεν είναι μικρότερα τα νούμερα, ψωνίζω από τα παιδικά.
1: Άκου τώρα.
0: Είναι παγκόσμια ημέρα δίαιτα σήμερα.
1: Ναι, γι' αυτό και πιάσαμε αυτό το θέμα. Και γιατί εντάξει, όλοι το έχουμε περάσει στο στάδιο. Κάποια στιγμή φαντάζομαι.
0: Ναι.
1: Εγώ, α πούμε, έχω κάνει κάποια στιγμή διαλυματική. Η οποία, να σου πω και την αλήθεια, με έπιασε πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Έπιασε πάρα πολύ. Στη βδομάδα πάνω.
0: Και εμένα με έπιασε.
1: Δεν είχα κανένα θέμα. Φεύγαν όλα.
0: Και εμένα η διάθεση για ζωή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τις ώρες που δεν έτρωγα έχει αφήγει τελείως η διάθεση για ζωή. Τη συχαίνομαι. Με διαλύει η διαλυματική.
1: Και εγώ προσπαθώ να μιλήσω σοβαρότερα, καταλαβαίνετε. Έτσι. Εσείς τι έχετε μπει στη διαδικασία της δίαιτας, έχετε ακολουθήσει κάποια, είχε αποτελέσματα.
0: Ενέσιμα μόνο. Σατ πατ, σατ πατ. Ούτε γυμναστική ούτε τίποτα. Καναπέ και ενέσιμα. Και μπεργεράκλα μετά.
1: 6943-80-89. Αφήστε τα μπέργκε τη ιδέε και πείτε τώρα πραγματικά έχετε κάνει δίαιτα, έχετε ασχοληθεί με αυτό. You need...

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: 15 κιλά.
1: Oh, μεγάλο, μάνα, παιδί, μεγάλο παιδί. Γεννήθηκα 5 κιλά και με το που με είδα ο μαιευτήρας είπε στη μαμά μου να μου κάνει δίαιτα. Από την πρώτη μέρα τη ζωή μου.
0: Άντε ρε τώρα.
1: Στη φωτό 6 μηνών έχω πιει το γάλα τη αδερφή μου και έχω πιει το γάλα μου και κλέβω τη αδερφή μου για να χορτάσω. Εντάξει, παιδιά, okay. Λοιπόν, η Σοφία λέει: φυσικά όλοι φαντάζομαι κάποια στιγμή κάναμε δίαιτα, διατροφή. Αλλά η πιο αποτελεσματική για μένα και πάντα την ακολουθώ σαν τρόπο ζωή πλέον είναι πρωτεΐνη από φαγητό όμω, όχι σκόνε κτλ. Και έλλειμμα θερμίδων. Πολύ κίνηση, περπάτημα, έστω σίγουρα και αποτελεσματικά.
0: Κοιτάξτε, όλο το μυστικό, άμα το δεις, είναι εκεί, στο έλλειμμα των θερμίδων.
1: Ναι.
0: Θέλει σιγά σιγά και αυτό.
1: Πιανού το μυστικό είναι αυτό, να το κρατήσει δικό του. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να το μάθω αυτό το μυστικό, δεν θέλω να ξέρω τα μυστικά των άλλων. Είναι καθαρό κουτσομπολιό.
0: Εσύ δεν θες να χάσει, είπες, 10 κιλά.
1: 10 κιλά δεν θέλω να χάσω.
0: Άμα χάσει 10 κιλά θα εξαφανιστεί.
1: Άμα χάσω 10 κιλά θα γίνω νούμερο παπουτσιού. Θα ευθυγραμμιστούν τα κιλά μου με την ηλικία μου μετά, το οποίο δεν θα είναι για καλό μου. Λοιπόν, ο Άρης μη χάσει, όταν η Όλια μιλάει για δίαιτα να την κάψουν σαν τη μάγισσα. Τώρα που έχω λίπος και θα πάρω. Γιατί σε λίγο καιρό ξεχάσετε το κι αυτό.
0: Λίπος,
1: η Ελένη λέει: εγώ πάντως πολλές φορές έκανα δίαιτα και ποιο κορίτσι εδώ δικό μου μου είπε για τη διαλυματική. Ναι. Κάποια φίλη εδώ μου έγραψε, τώρα είναι πολλά τα μηνύματα και δεν το βρίσκω, ότι τη βόλεψε πάρα πολύ η διαλυματική.
0: Κάνει δουλίτσα.
1: Ναι.
0: Αλλά και αυτή πρέπει να γίνεται σωστά όμως. Και όχι υπερβολές.
1: Τι δεν υπερβολή να τρως μόνο 6 ώρες από τις 24, τι είμαστε.
0: Τι
1: στην υποσαχάρη Αφρική. Τι είναι αυτή η κατάσταση.
0: Ακούστε, εντάξει, καλό θα είναι βέβαια εσείς που θέλετε να το κάνετε σοβαρά αυτό να απευθυνθείτε σε ένα διατροφολόγο. Διαιτολόγο να κάνετε και εξετάσεις βοηθάνε πάρα πολύ.
1: Εναλλακτικά μπορείτε να πάτε στο Δημήτρη, ο οποίος δηλώνει: δεν έχει δίαιτα, έχει διατροφή. Γυμναστική και καλή διατροφή.
0: Έτσι.
1: Βλέπω και τη φωτογραφία του.
0: Απλά τα πράγματα.
1: Παιδιά, και το χέρι του ψηλάκι που ενώνεται με τον ώμο είναι όσο είναι το μπούτι μου στις καλές εποχές. Ο Δημήτρης φαίνεται ξεκάθαρο ότι είναι άνθρωπος που τρώει τα 8 αυγά, τα 5 μπριζολίδια και ξέρετε το στήθος κοτόπουλο.
0: Η Ελένη. Η Ελένη εντωμεταξύ λέει: το θέμα είναι να μάθουμε να τρώμε σωστά και έχει απόλυτο δίκιο. Εκεί είναι όλο το θέμα. Γιατί δεν χρειάζονται δίαιτες μετά και τίποτα. Ούτε θα είχαμε θέματα.
1: Κοίταξε
0: μετά.
1: Κοίταξε να δεις. Το σωστά είναι σχετικό, διότι εμένα καταστρέφει την ψυχολογία μου. Δεν είναι η σωστή διατροφή μου. Καταλαβες. Ενώ αν φάω με την κλικατζούρα, το συσκευασμένο, το έτσι, το αλλιώς.
0: Έτσι.
1: Εκεί είμαι, πετάω. Πετάει η ομάδα.
0: Οπότε εγώ δεν χορταίνω με μία διατροφή και έτσι κάνω δύο ταυτόχρονα. Λέει,
1: ορίστε, τι μόλια. Φίλο μου πάρα πολύ ο Φίλιππο. Επισκέψτε το ψυγείο το βράδυ, δεν κάνετε. Για να δείτε, ας πούμε, τη δίαιτα της επόμενης μέρας, λέω εγώ τώρα.
0: Από καμιά δυο, κάτι γίνεται κάθε βράδυ.

0: εύκολα, βρε Αντώνη, δεν είναι δύσκολο. Βοήθαμε λίγο. Ένα αυτοκίνητο πόλης θέλουμε.
1: Θα σου πω, αν θέλεις ένα αυτοκίνητο πόλης που να κάνει όλα όσα φαντάζεσαι, τότε γνώρισε το νέο Hyundai i20.
0: Με αποδοτικό κινητήρα. Τι είναι αυτό τώρα, εξήγησέ τα μου.
1: Χιλίων κυβικών εκατοστών.
0: Χιλίων κυβικών εκατοστών.
1: Turbo, GDI, 90 ύπων, χειροκίνητο ή αυτόματο κυβότιο, αν θέλετε να είστε, να είστε πιο χαλαροί. Σύγχρονη σχεδίαση, προηγμένη συνδεσιμότητα και πλούσιο εξοπλισμό ασφάλειας. Το Hyundai i20 είναι έτοιμο για κάθε διαδρομή.
0: Hyundai i20, κορίτσια, αυτό να συγκρατήσουμε εμείς. Έτοιμο για κάθε διαδρομή, λες.
1: Τιμή.
0: Ναι, εκεί είναι το θέμα μου. 18.190 ευρώ και πρόσεξε και 5 χρόνια εγγύηση χωρίς όριο χιλιομέτρων. Δηλαδή το όφελος γίνεται ακόμα μεγαλύτερο. Hyundai i20, i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Κλείστε ένα test drive στη Hyundai Velmar στο 1ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
1: Μάλιστα, και μιας που το είπες τώρα και έχουμε μπει ήδη στο Hyundai μας, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
0: Κίνηση. Έχουμε πέριξ της, του κόμβου της Τριανδρίας στην περιφερειακή οδό. Βλέπω ότι πηγαίνει με πολύ αργές ταχύτητες το ρεύμα που κινείται προς τα ανατολικά, γιατί είναι καθόλου το μήκος του δρόμου από τα Πεύκα και μέχρι τον κόμβο της Μουδανιών, που όλο και κάτι έχει, κάτι το καθυστερεί. Διαφορετικά από τα δυτικά, αν θέλουμε να κατεβούμε προς το κέντρο και επιλέξουμε τη Μίκη Θεοδωράκη, να ξέρετε ότι τη Δαβάκη και κάτω έχει τα προβλήματά της, αλλά εκτονώνεται σχετικά γρήγορα. Κάτι άλλο σημαντικό δεν βλέπουμε αυτήν ώρα.
1: Θα σου πω εγώ κάτι σημαντικό τώρα, διότι πλησιάζει το καλοκαίρι και εγώ σκέφτομαι ακρογιαλιές, νησιά και τα αμμουδιές και τα σχετικά.
0: Α, καλά κάνεις και τα σκέφτεσαι. Άσε που μπορείς να κλείσεις ακτοπλοϊκά με έκπτωση. Αφού το ΔΕΗ My Rewards Coupons, με αυτό έχεις 20% έκπτωση σε κρατήσεις για ακτοπλοϊκά με τη Ferry Scanner για να πας όπου θες και να βγεις και κερδισμένος.
1: Αυτά τα coupons τώρα, πώς τα βρίσκω?
0: Είναι πάρα πολύ εύκολο. Μπαίνεις στο My ΔΕΗ στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons και βρίσκεις αυτήν και εκατοντάδες ακόμα προσφορές για αγορές, φαγητό, καφέ και πολλά άλλα.
1: Πες το έτσι, ρε Σιόλια.
0: Το λέω, ΔΕΗ My Rewards Coupons.

0: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
1: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νάτριο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
4: Ναι, έλα Γιώργο.
5: Έλα, λέ.
4: Μ' ακούς?
5: Σ' ακούω.
4: Ο μικρός.
5: Τι?
4: Είπε την πρώτη του λέξη.
5: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
4: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
5: Τι?
4: Είπε μπα.
5: Είπε μπαμά.
4: Όχι.
5: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
4: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
5: Μπάλα.
4: Ναι.
5: Είπε μπάλα.
4: Είπε μπάλα.
5: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
6: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
7: 89 Rainbow.
8: Στο Sport Depot ξεκινά κάθε αθλητική εμπειρία. Το μεγαλύτερο sports store της Βόρειας Ελλάδας σε περιμένει στην 26η Οκτωβρίου 43 στο λιμάνι με 2 ώρες δωρεάν πάρκινγκ. Κάθε άθλημα, κάθε brand, κάθε στυλ σε ένα σημείο. Sport Depot.
9: Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
10: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί

0: σε μας.
1: Skouraskamp.com.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Καλημέρα και καλώς ήρθατε στη δεύτερη ώρα του Rainbow Morning Show.
7: Εδώ είμαστε, Όλια και Αντώνη στην παρέα σας. Μέχρι το ρολόι να δείξει 11-6-9-43-80-80-89 το νούμερο του Viber, εκεί επικοινωνούμε. Σε λίγο θέτουμε την απίθανη ερώτηση της ημέρας. Παίζουμε Story Express και έρχεται και η καλή είδηση της ημέρας.

0: 4 μετά τις 9:89 Rainbow Rainbow Morning Show. Καλημέρα. Αν τώρα συντονιστήκατε με την παρέα μας, είμαστε πανέτοιμοι να ακούσουμε την καλή είδηση της ημέρας.
1: Η καλή είδηση της ημέρας, και θα γελάσουμε όλοι μαζί τώρα, είναι ότι λεφτά υπάρχουν.
0: Α, καλά, εννοείται. Ακούστε, εδώ και χρόνια.
1: Ακούστε λίγο τους αριθμούς. Τα 2,5 τρισεκατομμύρια δολάρια,
0: ναι,
1: τα οποία κερδίζουν οι δισεκατομμυριούχοι αυτού του κόσμου σε έναν χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: 2,5 τρισεκατομμύρια δολάρια.
0: Κάτι ψηλά, ναι.
1: Θα μπορούσαν να σταματήσουν τις ακραίες συνθήκες φτώχειας 26 φορές.
0: Άσε το.
1: 26 φορές.
0: Αυτά ποιος, το πρόλογο αυτό ποιος το λέει.
1: Τα κοσμήματα, τα πιο ακριβά κοσμήματα που εμφανίστηκαν στο Met Gala σε λαιμό καλεσμένης,
0: ναι,
1: άξιζαν 100 εκατομμύρια δολάρια. Και μιλάμε μόνο για τα κοσμήματα.
0: Σε
1: επομένως,
0: ένα λαιμό.
1: Σε ένα λαιμό. Λοιπόν, επομένως, η καλή είδηση της ημέρας είναι ότι λεφτά υπάρχουν, αλλά θα πρέπει να ασκήσουμε λίγο μεγαλύτερες πιέσεις για το ποιοι τα διαχειρίζονται και πώς.
0: Μάλιστα.
1: Είδαμε μια παρέλαση πλούτου στη Νέα Υόρκη με αυτό το διάσημο φιλανθρωπικό event το οποίο γίνεται. Η παρέλαση όμως, σε αντίστοιξη με τις εικόνες που βλέπουμε από άλλες μεριές του κόσμου, είναι κάτι το οποίο, για το οποίο μπορούμε να δράσουμε. Και το γεγονός ότι μπορούμε να δράσουμε και να αντιδράσουμε, νομίζω ότι συνιστά μια πολύ καλή είδηση, όχι μόνο της σημερινής ημέρας, κάθε μέρας. Όσο δεν αντιδρούμε, ας μην γκρινιάζουμε.

0: Ανακοίνωση σας έχω, σοβαρή και σημαντική. Αν ψάχνετε το επόμενο crossover σας, το νέο Kia Stonic είναι η απάντηση.
1: Για πες μας περισσότερα
0: λοιπόν,
1: γι' αυτό.
0: Είναι σχεδιασμένο με τη νέα φιλοσοφία της μάρκας. Δείχνει υπέροχο μέσα και έξω.
1: Ναι, μάλιστα, στο δρόμο.
0: Ο νέος υβριδικός κινητήρας των 115 ύπων κάνει τη διαφορά. Ενώ με το Kia Connect ελέγχεις τα πάντα από το κινητό σου.
1: Άκου να δεις τώρα, και η τιμή του είναι κάτω από 20.000, 19.990 ευρώ. Επισκεφτείτε την Kia Velmar στη Θέρμη και οδηγήστε το.
0: Λοιπόν, εσείς τώρα, πριν πάτε Θέρμη, θα περάσετε μια βόλτα από εδώ.
1: Από το 2310-3-23-84.
0: Ακριβώς, το γνωστό αυτό νούμερο 2310-3-23-84. Διότι θα παίξουμε, παιδιά, τώρα.
1: Θα παίξουμε Story Express ή κάτι άλλο?
0: Όχι, Story Express θα παίξουμε.
1: Άρα τρεις λέξεις, 10 δευτερόλεπτα, 2310-3-23-84. Και ένα super duper brunch δικό σας στο κέντρο της πόλης με εκπληκτικές γεύσεις.

0: εδώ είμαστε στα 16 μετά τις 9 και είμαστε πανέτοιμοι να παίξουμε Story Express.
1: Καλημέρα, Άσπα. Άσπα.
0: Άσπα, Άσπα.
2: Ναι, ακούω.
1: Έλα. Αγχωθήκαμε, λέμε πάει, έφυγε το κορίτσι. Τι γίνεται, πού σε πετυχαίνουμε μεσοβδόμαδα έτσι πρωί-πρωί?
2: Μεσοβδόμαδα πρωί-πρωί γυρνάω σπίτι.
0: Όπα.
2: Για online σεμινάριο.
0: Α, γιατί γυρνάω σπίτι
1: έτσι πρωί-πρωί. Ναι, μήπως ήταν.
2: Από
1: μπανάλ πράγματα, εντάξει, αγαπώ, αγαπώ. Ακούστηκες να μην είναι μπανάλ πράγματα, οπότε εμείς ψαρώσαμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τις λέξεις για σήμερα.
2: Βεβαίως, ναι.
0: Λοιπόν, άρα σταματάει η μουσική. Φυσικά με το που ακούς και την τελευταία λέξη, Δανάη μου, θα έχεις 10 δευτερόλεπτα στη διάθεσή σου για την ιστορία σου.
1: Οι λέξεις για σήμερα είναι μπουκάλι, βυθός, κρόσια.
0: 10 δευτερόλεπτα δικά σου.
2: Πήρα ένα μπουκάλι κρασί, το ήπια, έκανα μια βουτιά στο βυθό και τα νεύρα μου γίνανε κρόσια.
0: Αυτά τα νεύρα πρέπει να γίνονται συχνά κρόσια, έτσι, γιατί το έχεις γρήγορο.
1: Ναι, πάντως να σας πω κάτι, θα πάρει τα νεύρα της και κάποιον που αγαπάει, άμα θέλει Άσπα, και θα πάει πλατεία Ναυαρίνου 10 στο Fluffy Brunch να απολαύσει συνεφένια pancakes σε παραδοσιακές και αναπάντηχες γεύσεις με πολύ αγάπη από τον 89 Rainbow. Περίμενε, μην φεύγεις ακόμα.
0: Όχι, έτσι.
1: Ναι, και εμείς ευχαριστούμε και εμείς, αλλά για πες λίγο με ποιο.
2: Μάλλον θα το κάνω δώρο στην κόρη που μάλλον θα κάνει αύριο κοπάνα.
0: Α, ωραία, εντάξει.
1: Καλά, εμείς κοπάνα τρώγαμε ξύλο, ρε εσύ, Άσπρα. Δεν μας κάνανε δώρο.
0: Αλλάξα τα πράγματα.
1: Πόσο χρονών είναι η κόρη?
2: Δευτέρα Λυκείου.
0: Εντάξει,
1: δικαιούται.
0: Δικαιούται μία, δύο, τρεις κοπάνες δικαιούται, έτσι.
1: Σταμάτα, μην δίνεις φόρα. Τέλος πάντων, είσαι στο σχολείο. Ευτυχώς το παιδί δεν ακούει. Θα μας κάψει αυτός εδώ, ρε εσύ, Άσπρα. Μαζεύτε τον. Ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας.
2: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Τα φιλιά μας, καλημέρα.
1: Φιλιά πολλά.
2: Καλημέρα.

0: Καλημέρα στη Σοφία, την Αναστασία, καλημέρα στον Παναγιώτη, καλημέρα στον Ανδρέα, καλημέρα και στην Δήμητρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και φαντάζομαι όλοι έχετε ακούσει για τον νέο περιορισμό των social media στα παιδιά κάτω των 15 από την 1η του Ιανουαρίου του 2027.
1: Το σημαντικό είναι να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ της ανησυχίας των γονιών και της ελευθερίας των παιδιών.
0: Γι' αυτό η Vodafone προσφέρει το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε Secure Net Family και Custodio, δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ.
1: Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους. Περισσότερα μαθαίνουμε στο Vodafone.gr, ενώ αν θέλουμε να μάθουμε τι γίνεται με την κίνηση, παραμένουμε συντονισμένοι με το Rainbow Morning Show. Δεν βλέπω να υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα, οπότε να σας πω πού εντοπίζω ζητήματα. Το ένα είναι στο ρεύμα της περιφερειακής που οδηγεί από τα δυτικά προς τα ανατολικά, λίγο πριν και λίγο μετά την Τριανδρία μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα. Βλέπω η Τσιμισκή να πηγαίνει πιο αργά από ό,τι η Εγνατία και κάτι άλλο δεν μας απασχολεί αυτή τη στιγμή στην πόλη.
0: Γεια σας που τώρα συντονιστήκατε με τον 89 Rainbow και το Rainbow Morning Show. Να σας ενημερώσουμε λοιπόν ότι σήμερα ο καιρός θα παραμείνει αίθριος και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου.
2: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
3: Κάθε Τετάρτη, ο 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
2: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
3: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
4: Jump.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
3: Οχ!
2: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστηκες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
5: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
6: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
1: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: 89 Rainbow.
9: Θες να τα δίνεις όλα στο maximum. Αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος ή πυρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol τώρα και στο maximum. Για αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Δημήτρη, για πού το βάλες?
11: Πάω κέντρο.
10: Α, στην αγορά για ψώνια?
11: Όχι.
10: Λαδάδικα για φαγητό?
11: Όχι.
10: Παραλία για καφεδάκι?
11: Ούτε.
10: Πού πας στο κέντρο?
11: Οτοβιζιόν για κταίο.
12: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: Δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, εγώ όταν σου κάνω μια απίθανη ερώτηση, πρώτον γελάς, φεύγεις και δεν μου απαντάς. Ενώ εδώ τώρα στην απίθανη ερώτηση θα έχεις την απέτηση να πιάσουν όλα τα κινητά τους ή να κάτσουν στον υπολογιστή τους και στο 6943-80-80-89 να δώσουν απαντήσεις.
1: Απέτηση, μια παρέα είμαστε. Συζητάμε, δεν είναι απέτηση.
0: Και εμείς μια παρέα είμαστε των δύο και σε ρωτάω από πού παίρνει μπρος το αεροπλάνο και γελάει, παιδιά, φεύγει.
1: Τι να κάνω. Σου είπα, βάζει ο άλλος το κλειδί στη μίζα και το γυρνάει. Απλά γυρνάει από την άλλη μεριά.
0: Δεν είναι αυτή η απίθανη ερώτηση. Ποια είναι η απίθανη ερώτηση?
1: Η απίθανη ερώτηση της ημέρας, παιδιά. Ακούστε, θα σας πω ώρα. 3:23.
0: Τι κάνουμε στις 3:23?
1: Περίπου στις 3:23.
0: Ναι.
1: Κάτι κάνουμε. Αυτό είναι. Τι κάνουμε. Αυτό ψάχνουμε. Τι κάνουμε στις 3:23.
0: Πάνω κάτω.
1: Πάνω κάτω. Εντάξει. Μπορεί να είναι 3:10, μπορεί να είναι 3. Μπορεί... Καταλαβαίνετε.
0: Ναι,
1: μπορεί
0: 3:30. Αλλά εκεί γύρω στις
1: 3:23.
0: Σύμπλην κάτι, σύμπλην 10, ας πούμε.
1: Κάτι κάνουμε στο σύνολό μας.
0: Μάλιστα.
1: Τι κάνουμε, για σκεφτείτε.
0: Το
1: λίγο.
0: Ξέρουν. 6-9-43-80-80-89. Πείτε το για να πουλήσω λίγο μουρί.
1: Σίγουρα δεν το βλέπω πολύ.
0: Το ξέρουν.
1: Άντε να δούμε.

0: Ρωτήσαμε, έτσι για να τα λέμε και αυτά, τι κάναμε την απίθανη ερώτηση, είπαμε στις 3 και 23. Βέβαια, από την άλλη, εγώ θα σας πω ότι έκανα τώρα μια πονηριά.
1: Ναι, δεν θα το ξεπλύνεις μόνο, θα σε κατηγορήσω. Θα πεις εσύ την απίθανη ερώτηση, δεν θα το σχολιάσει και εγώ θα σε κατηγορήσω.
0: Έλα, αφού είμαι καλός.
1: Άσε τώρα, λέγε ποια ήταν η απίθανη ερώτηση.
0: Στις 3 και 23, έτσι διατύπωσα εγώ, κάτι κάνουμε κάθε μέρα.
1: Και ψάχνουμε να βρούμε το τι τώρα όλα τα χαϊβάνια εδώ πέρα. Και έρχεται η Γεωργία ευτυχώς και διευκρινίζει. Αν μιλάμε για ξημερώματα, διότι καταλάβατε την παπεσιά έκανε, δεν το είπε. Λοιπόν, ξυπνάμε για νερό, πιπί, οτιδήποτε.
0: Μάλιστα.
1: Μεταξύ 3,5 και 4. Απίστευτο πράγμα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, υπήρξε και έρευνα, λέει, που υποστηρίζει ότι έχει να κάνει με τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα.
0: Okay.
1: Αν μιλάμε για μεσημέρι, βλέπεις πόσο καλυμμένοι σε έχουν οι ακροατές. Δηλαδή, 360.
0: Εντάξει.
1: Βογκάμε, γιατί πάλι φάγαμε σαν να μην υπάρχει αύριο. Έλα, ρε, 3,5 το μεσημέρι προλάβαμε να βογγίξουμε. Εγώ δεν έχω προλάβει να γυρίσω από τη δουλειά ακόμα εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα συνήθως κοιμόμαστε.
0: Ναι.
1: Λένε οι περισσότεροι φυσιολογικοί άνθρωποι, όπως και η Παρασκευή. Η Κατερίνα έχει βάλει και το χασμουριό. Ο Σάββας το έχει πάει μεσημεριανό, οπότε λέει λογικά ένα ελαφρύ καφεδάκι, ένα διάλειμμα, μια μικρή βόλτα, κάτι τέτοιο. Η Αφροδίτη λέει σεξ και γελάει όμως από δίπλα. Δεν ξέρω αν το εννοεί, παιδιά, αλλά το γράφει.
0: Μάλιστα.
1: Λιώνουμε στον ύπνο, λέει ο Γιάννης. Μεσημέρι και βράδυ, δηλαδή κάνετε και σχέστα ακόμα. Η σχέστα, η ελληνική,
0: χρόνο, να μην
1: θα έπρεπε να περάσει στην άλλη κληρονομιά, την πολιτιστική αυτή τη UNESCO. 3 με 5 ο Έλληνας θα έπρεπε να κοιμάται. Λοιπόν, ξυπνάμε για τουαλέτα, επισημαίνει και η Αναστασία.
0: Εντάξει, όλοι εκεί προσανατολιστήκατε. Δεν το βρήκατε, τη χάσατε, την πατήσατε.
1: Γιατί τι κάνουμε.
0: Τι κάνουμε, ναι. Τσεκάρουμε, τι κάνουν η οικογένεια, τα παιδιά μας. Γενικά τσεκάρουμε εκείνη την ώρα.
1: Αλήθεια.
0: Πού είμαστε, πού είναι, συγκεντρωθήκαν όλοι. Γυρίσαν τις υποχρεώσεις από τα σχολεία, καταλαβαίνεις.
1: Όντως.
0: Αυτό κάνουμε περίπου εκείνη την ώρα.
1: Το κάνουμε πράγματι.
0: Το κάνουμε πράγματι, δεν το βρήκατε όμως.
1: Δεν το βρήκαμε γιατί κάποιος δεν μας είπε αν μιλάει για μεσημέρι ή για βράδυ, τέλος πάντων.
0: Ακούστε τώρα, αν όμως είχατε λίγο το νου σας και πίνετε τον καφέ σας και πήρατε μάλιστα τον ύλη, εκεί θα ήταν τα πράγματα διαφορετικά. Και τώρα, αν θέλετε να μάθετε τα γιατί πίσω από τον καφέ, ελάτε στο ύλη Cube στην πλατεία Αριστοτέλους, 8 και 9 Μαΐου, 11.30 το πρωί με 8 το βράδυ, και ζήστε φυσικά μια μοναδική εμπειρία που ξυπνά όλες τις αισθήσεις.
1: Ναι, θα ανακαλύψετε όλα τα γιατί μέσα από μια sensorial εμπειρία. Θα περάσετε πάρα πολύ ωραία και το συνιστούμε ανεπιφύλακτα.
0: Εξαιρετικά. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και σε λίγο πάλι εδώ.

0: Brian Adams, Run to You, 89 Rainbow και Rainbow Morning Show. Όλια και Αντώνης εδώ στην παρέα σας και θα μιλήσουμε για περιορισμούς τώρα, παιδιά. Και δυστυχώς γίνονται, πρέπει να τα πούμε και αυτά.
1: Δυστυχώς, γιατί είμαστε κάτω των 15.
0: Όχι, αλλά πρέπει να υποστηρίξουμε ότι τα παιδιά έχουν πρόβλημα με αυτό. Κατάλαβες, είναι όλα αναστατωμένα, δεν βλέπεις.
1: Αναφερόμαστε φυσικά στα νέα που φαντάζομαστε ότι έχετε ακούσει για τον περιορισμό στα social media στα παιδιά κάτω των 15 από 1η Ιανουαρίου του 2027.
0: Αυτό τι σημαίνει τώρα, ότι είναι απαραίτητη μια κοινή συμφωνία μεταξύ γονιών και παιδιών που θέτει βασικούς κανόνες για τη χρήση του ίντερνετ, των social και των κινητών συσκευών.
1: Σε έναν κόσμο που είναι συνεχώς online, η ανάγκη για προστασία και ισορροπία είναι μεγαλύτερη από ποτέ.
0: Έρχεται η Vodafone λοιπόν, αναγνωρίζει αυτή τη διπλή ανησυχία και προσφέρει λύσεις όπως εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και να θέτουν έτσι υγιή όρια.
1: Έτσι, η οικογενειακή σύνδεση παραμένει ασφαλής. Περισσότερα στο vodafone.gr, ενώ μένουμε συντονισμένοι με το Rainbow Morning Show για περισσότερα νέα από τους δρόμους της πόλης.
0: Να τα πω εγώ σήμερα.
1: Βεβαίως.
0: Θα ήθελες, εγώ δεν θα ήθελα και δεν μπορώ κιόλας, οπότε σου παραδίδω τη σκυτάλη.
1: Λοιπόν, ευτυχώς τα πράγματα δεν είναι καθόλου επιβαρημένα, αν εξαιρέσουμε την Τζιμισκή, η οποία ταλαιπωρεί από την είσοδό της και μέχρι περίπου την Βενιζέλου. Κάτι άλλο αυτή τη στιγμή που να μας απασχολεί δεν βλέπω, αλλά φριά και περιφερειακή κινείστε με φυσιολογικές ταχύτητες.

0: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
1: Πάλι κολλημένο πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
0: Κι αν του έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
1: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
0: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
1: Θα ήθελα να ξέρα με ποιου μιλάει τόση ώρα.
0: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
1: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
2: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Χρειάζεται το σπίτι σας μια ανανέωση. Στη Youth μπορείτε να βρείτε μια μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
5: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
6: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: 89 Rainbow.
8: Το βάλε! Το βάλε!
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
8: Τρελάνε μας!
10: Τρίποντο! Τρίποντο!
8: Πεχτάρα μου!
11: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
14: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
15: Παρακαλώ.
16: Καλημέρα και καλώς ήρθες, Αντώνη, και σας την τρίτη ώρα του Rainbow Morning Show.
15: Καλημέρα και σε εσένα, Ολιά. Καλημέρα και σε όλους τους φίλους μας εδώ που ακούνε τον 89 Rainbow και το Rainbow Morning Show. Θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 11. Αυτή είναι η τρίτη του ώρα.
16: Είναι η τρίτη του ώρα.
15: Πότε πέρασε, φίλε.
16: Άστα, πότε πέρασε και σκέψου τι έχεις να δώσεις εκεί.
15: Έχω
16: πέρα.
15: Να δώσω πόνο τώρα, γιατί έχει τραγουδάρα που παίζει. Άστα, έχω να δώσω. Θα μείνουμε εδώ, διότι έχουμε και παιχνίδι σε λίγο. Πρώτη νότα. Εντάξει, τώρα κούλιο.

0: Ding dong.
1: Άσε τα ding dong για να πιο χτυπάει η καμπάνα και πες μας αν έχεις γυναίκα.
0: Γυναίκα, έχω γυναίκα, παιδιά, έχω γυναίκα και είναι και Ιταλίδα.
1: Όπα.
0: Ναι, είναι και πρωθυπουργός.
1: Οκ. Χάλασε όλο.
0: Μελώνει, γιατί.
1: Μελώνει η γουρλωμάτα, είναι φοβερή. Δηλαδή θα μπορούσε να παίζει σε ταινία Ασπρόμαυρη Τρόμου. Ειδικά όταν είναι θυμωμένη. Έτσι, κοντέ όταν θυμώνουμε, ξέρει και τι γίνεται. Βγαίνει όλη η ένταση από τα μάτια. Ό,τι δεν μα έχει δώσει εδώ σε πόντο προ τα πάνω, μα το έχει δώσει ένταση βλέμματο.
0: Μελώνει λοιπόν, δημοσίευσε. Βασικά τι έκανε τώρα. Πριν από λίγο καιρό κυκλοφόρησαν κάποιε φωτογραφίε τη deepfake.
1: Αλήθεια.
0: Την έδιναν στο κρεβάτι πάνω σε αισθησιακέ πόζε και τα λοιπά. Δηλαδή και έσχος. Η ίδια έκανε μια ανάρτηση στα social media της και χρησιμοποίησε μια από αυτές τις φωτογραφίες για να καταγγείλει τα deep fake κτλ. Και, και φυσικά υπήρξαν πολλές αντιδράσεις από χρήστες, οι οποίοι κάποιοι χρήστες μάλιστα ούτε καν κατάλαβαν την ανάρτησή της και άρχισαν να την κράζουν του τύπου δεν αρμόζει σε μια πρωθυπουργό και στο αξίωμά της σε αυτές τις φωτογραφίες κτλ.
1: Παντού υπάρχουν αυτοί τελικά.
0: Ως deep fake που τη βλέπω όταν τη φωτογραφία τη μία, καλά την κάνανε. Λοιπόν, η ίδια είπε βέβαια ότι μου κάνανε πολύ πιο ωραία από ότι είμαι.
1: Ναι, έτσι, για να δω.
0: Ναι, πού είναι. Α, έλα, σήκω, να το κοίταξε. Είναι μια ωραία φωτογραφία η οποία κάθεται στο
1: παιδιά,
0: κρεβάτι.
1: Παιδιά, να σας πω κάτι. Φαίνεται κούκλα, φαίνεται σαν μοντέλο. Θα μπορούσε να είναι φωτογράφηση του Playboy.
0: Ναι, βλέπεις, έχει είναι... ατέλειες όμως. Βλέπεις.
1: Είναι βαθιά ενοχλητικό γιατί αυτή η γυναίκα δεν θα καθόταν ποτέ σε αυτή την πόζα να φωτογραφηθεί. Για... Και είναι βαθιά ντροπιαστικό.
0: Η Ιταλία, να πούμε εδώ, ότι είναι η πρώτη χώρα, είναι η πρώτη χώρα η οποία έβαλε τα deep fakes και την τεχνητή νοημοσύνη ουσιαστικά στο κάδρο και επέβαλε σκληρή νομοθεσία μέχρι και φυλάκιση.
1: Ναι.
0: Φυλάκιση πολιετή.
1: Υπάρχει ένας τέτοιος νόμος μεγάλος ομπρέλα που λέγεται EU AI Act. Mm-hmm. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση η πρώτη παγκοσμίως η οποία θεσπίζει νόμους γι' αυτό και η Ιταλία που τους εφαρμόζει και πολύ καλά κάνει.
0: Εξαιρετικά.
1: Δεν είναι το γυμνό. Εγώ περίμενα λίγο να με σοκάρει το γυμνό.
0: Όχι, δεν είναι το
1: δεν
0: γυμνό.
1: Είναι γυμνό καταρχήν.
0: Ναι.
1: Είναι ντυμένο. Τέλος πάντων, μπουντουάρ. Αλλά είναι η αλλαγή προσωπικότητας. Δηλαδή ότι αυτή τη γυναίκα δεν τη διανοείσαι έτσι, καταλαβές. Δηλαδή σαν μεντήσει με ένα μερό και να βάλει κορδελάκια. Δεν είναι το γυμνό ή το μη γυμνό. Είναι η αλλαγή προσωπικότητας. Πω πω παιδιά, χαμένο πολύ.

0: Αντώνη. Οι άντρες που βλέπω έξω φοράνε περισσότερο κοντομάνικα από τις γυναίκες. Ζεσταίνεστε πιο εύκολα επειδή είστε πιο αρκούδες, πιο τριχωτοί.
1: Ναι, βέβαια.
0: Συνδέεται. Οπότε γι' αυτό εσείς το γυρνάτε και πιο
1: με
0: γρήγορα.
1: Γιατί το τεστοστερόνι συνδέεται.
0: Α, γι' αυτό, εντάξει. Οκ, οπότε μπορεί και σε καφέ να πάτε σε κάτι πιο δροσερό, εσείς πιο γρήγορα μέσα στην εποχή.
1: Τι?
0: Αλλά τώρα που είπα για καφέ, άκου να σου πω. Κάθε φλιτζάνι ύλη κρύβει πολλά γιατί. Γιατί μόνο ένας στους 100 κόκκους είναι αρκετά καλός.
1: Γιατί το άρωμα είναι το δυνατό μας σημείο.
0: Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι δέσμευση.
1: Γιατί με τον ύλη και την ανώτατη σχολή καλών τεχνών, η τέχνη γίνεται μέρος κάθε στιγμής καφέ.
0: Έλα στο Ύλη Cube στην πλατεία Αριστοτέλους 8 και 9 Μαΐου από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 8 το απόγευμα και ζήσε μια διαδραστική εμπειρία γεμάτη άρωμα, τέχνη και πάθος.
1: Ύλη, why we make it.
0: Εξαιρετικά στην υγεία σας.
1: Λοιπόν, τώρα όμως εμείς είμαστε πανέτοιμοι στα 14 μετά τις 10 να παίξουμε, παιδιά. Και τι θα παίξουμε?
0: Θα παίξουμε πρώτη νότα. Πρώτη το οποίο σημαίνει έχετε κάτι σαν μισό δευτερόλεπτο για να καταλάβετε ποιο ήταν το τραγούδι ο καλλιτέχνης που είχε την ευγενή καλοσύνη να προβάλλει. 5 δευτερόλεπτα στην εκπομπή. Και μετά 10 για να το διαπιστώσετε και να μας το ανακοινώσετε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: 23 10 3 23 84. Σας περιμένουμε.

0: βοήθεια.
1: Ναι, την Εύη βοήθεια τώρα, δεν έχει τέτοια.
0: Καλημέρα, Ευάκη.
2: Καλημέρα, παιδιά.
3: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Όλα καλά.
3: Να σου πω, έχεις κάποιον άντρα στη ζωή σου?
2: Βεβαίως.
3: Τον εκνευρίζεις έτσι για να δεις την αντίδρασή του, για να γελάσεις? Ή μόνο εγώ, ας πούμε, το κάνω? Ευχαριστώ, αγάπη μου. Ευχαριστώ. Κατάλαβες, Αντώνη. Δεν είναι προσωπικό.
1: Γελάει κιόλας, γελάνε δηλαδή.
3: Μα είναι χαριτωμένο, παιδιά. Δεν γίνεται.
1: Μάλιστα.
3: Εσείς έχετε τη στιβαρότητα, βρε, του πεντάγραμμου. Εμείς είμαστε νότες. Πάνω, κάτω, τι ξέρετε. Δεν ξέρω να μας βρεις. Προκύπτει όμως μια μελωδία.
1: Όχι, Θανάσης. Ελάτε να παίξουμε τώρα και αφήστε τα αυτά. Παίζουμε πρώτη νότα. Τι παίζουμε?
3: Πρώτη νότα,
1: παιδιά.
2: Ωραία,
1: εντάξει. Ευχαριστούμε γιατί δεν. Κάποια στιγμή ο εγκέφαλος κάτι παθαίνει. Λοιπόν, πάμε να σταματήσουμε τη μουσική. Σε βλέπω έτοιμη.
2: Ναι, εύκολο, έτσι.
3: Έτσι.
1: Όχι εύκολο, πανεύκολο. Λοιπόν, θα ακούσεις 5 δευτερόλεπτα. Θέλουμε να αναγνωρίσεις τίτλο ή καλλιτέχνη και για να γίνει αυτό, σου δίνουμε άλλα 10. Έτσι.
2: Άντε, μπράβο.
1: Έτσι,
2: μπράβο.
1: Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε δυνατά το τραγούδι που παίζει σήμερα στην πρώτη νότα. Δέκα δικά σου.
2: Το Αφρικά.
1: Παιδί μου, δηλαδή.
3: Δεν μπορούσα και να τσακωθώ μαζί του. Ναι. Και ξέρετε που στέλνει 89 Rainbow το Ευάκι τώρα. Έχεις φύγει κουντουριό του 13 στην Καλαμαριά στο Power Hot Yoga, που είναι το μοναδικό hot yoga studio στη Θεσσαλονίκη. Έχει yoga σε θερμενόμενο χώρο που βοηθά στην αποτοξίνωση, ενεργοποιεί το μεταβολισμό και μειώνει το στρες. Να πω και για το Reformer Pilates, Αντώνη, το πω εγώ που το ξέρω.
1: Εννοείται.
3: Γιατί το έχω κάνει εγώ αυτό και είναι πάρα πολύ ωραίο. Το συγκεκριμένο βέβαια είναι το Reformer Pilates τελευταία τεχνολογία και προσφέρει ασφαλή ενδυνάμωση και βελτίωση τη στάση του σώματος. Έχει και αρωματοθεραπεία και χρωματοθεραπεία, τα οποία ολοκληρώνουν μια μοναδική εμπειρία ευεξίας και χαλάρωσης σε έναν υπέροχο χώρο.
1: Εξαιρετικά.
3: Λοιπόν, η Εύη τώρα θα διαλέξει, όταν θα τη τηλεφωνήσουν από το εμπορικό, όπως συμβαίνει με όλους τους νικητές, τι επιλέγει.
1: Ωραία.
3: Θα πάει για Power Hot Yoga, θα πάει για πιλάτες, θα διαλέξει το
1: πρόγραμμα. Το σκέφτεται το κορίτσι και όταν θα επιλέξει. Μπράβο. Έτσι, λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που έπαιξες μαζί μας.
2: Εγώ ευχαριστώ, παιδιά. Να είστε καλά.
1: Φιλιά μας. Γεια.
2: Φιλιά. Bye.

0: καταγγελία πριν μιλήσεις. Καταγγελία, γιατί θα σε προλάβω. Εργασιακό bullying, δηλαδή αλφα ποιότητα. Αυτό τώρα, αν πάει για καταγγελία, είναι θανατική ποινή που έχει καταργηθεί βέβαια στην Ελλάδα.
1: Άμα σε δουν έτσι χαρούμενο, χαμογελαστό, με ρητίδες γέλιο επάνω, θα μου δώσουν και δώρο.
0: Άκου, άκου,
1: σοβαρά μιλάς
0: όχι,
1: τώρα.
0: Και εσένα και την άλλη. Δηλαδή, πραγματικά, μην μπλέκετε με γυναίκες συναδέλφους, πραγματικά, και μη σας ζητήσουν να κάνετε μια δουλειά όπου δεν είναι όλα λογικά για όλους. Δηλαδή, στο γυναικείο εγκέφαλο αυτή η δουλειά, οκ, μπορεί να είναι εύκολη και απλή. Σε τον ανδρικό εγκέφαλο μπορεί να προκαλεί κάπου συσπάσεις και κοψίματα. Κατάλαβες.
1: Εντάξει, τι να κάνουμε, είστε το όμορφο φίλο.
0: Ναι, τι εννοεί.
1: Τίποτα, τέλος πάντων, να σου πω τώρα. Εντάξει, εγώ και εσύ μιλάμε σαν ενήλικες.
0: Ναι.
1: Τώρα η Ραφαέλα, οριακά κατάλαβες, τα 15 τα έχει πιάσει. Δεν τη κόψουν τα social
0: καιρό,
1: τώρα.
0: Ξέρω.
1: Από 1η Ιανουαρίου του 27. Ναι. Μικρή φαίνεται, πάρα πολύ μικρή.
0: Στους 15 θα γίνει αυτό, παιδιά. Το σημαντικό βέβαια σε αυτή την κατάσταση είναι να υπάρχει ισορροπία μεταξύ της ανησυχίας των γονιών και της ελευθερίας των παιδιών.
1: Γι' αυτό η Vodafone προσφέρει το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε Secure Net Family και Custodio, δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ.
0: Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους.
1: Περισσότερα μπορούμε να μάθουμε στο vodafone.gr, ενώ παραμένουμε συντονισμένοι για να μάθουμε περισσότερα για την κίνηση στον 89 Rainbow. Δεν βλέπω αυτή τη στιγμή να μας απασχολεί κάτι ιδιαίτερο στην πόλη. Το μάτι πέφτει κατευθείαν στην Τζιμισκή, η οποία εδώ και κάποια ώρα είναι επιβαρημένη σε σχέση με την Εγνατία. Οπότε, αν κινήσετε προς τα δυτικά, καλό θα ήταν να επιλέξετε ενδεχομένως την Εγνατία. Η περιφερειακή απρόσκοπτα, δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα.
0: Εξαιρετικά. Όσον αφορά στον καιρό, βέβαια, για σήμερα, Τετάρτη 6 Μαΐου, περιμένουμε να είναι αίθριος ο καιρός και έτσι θα παραμείνει. Η θερμοκρασία στους 24 βαθμούς Κελσίου. Επιστρέφουμε σε λίγο με τα τελευταία 30 λεπτά του Rainbow Morning Show.
2: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
3: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
2: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
3: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
2: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
3: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
2: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
3: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
4: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο Secure Net Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
5: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα!
7: Πού πέρασες?
6: Στο μεταπτυχιακό!
7: Α, μπράβο παιδί μου! Αλλά τα δίδακτρα...
6: Τσιλ, μαμά, πήρα υποτροφία, Hellenic Energy.
8: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
9: 89 Rainbow.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
11: Μήπως λεφτά?
10: Τα λες και λεφτά!
12: Coupons! Coupons!
11: Από πού ακούστηκε αυτό?
10: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
13: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
14: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.

0: 20 λεπτά πριν από τις 11, το δείχνει το ρολόι στο στούντιο του 89 Rainbow. Ακούτε την Όλια και τον Αντώνη, το Rainbow Morning Show.
1: Ακούσατε, ακούσατε. Σας τα λέω από σήμερα Τετάρτη για να μην έχετε δικαιολογία αύριο Πέμπτη. Μάλιστα. Οπότε και ξεκινά. Η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Όχι, δεν θα βρέξει, διότι είναι αυτή η οποία γίνεται πάνω στην ΔΕΘ, όπως λέει και το όνομά της, Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Μετρά 22 διοργανώσεις. Έρχεται με τιμόμενη χώρα τη Βουλγαρία. Προφανώς και είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Εννοείται ότι ισχυρή παρουσία και συντονισμό στο Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Όσοι είστε άνθρωποι των βιβλίων, όσοι θεωρείτε ότι υπάρχει κάτι καλό στις τυπωμένες σελίδες με παραδοσιακό τρόπο, ότι έχει νόημα να φέρετε τα παιδιά σας σε επαφή με συγγραφείς, με δημιουργούς, γιατί θα υπάρχουν διάφορα πράγματα. Το πρόγραμμα είναι πάρα, πάρα πολύ πλούσιο. Να σας πω ότι στο thessalonikibookfair.gr βρίσκεται όλη την πληροφορία και για τη γενιά αναγνωστών και για τους δημιουργούς βιβλίων, όπως επιγράφεται η 22η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πολύ ωραία, πολύ ωραία διοργάνωση. Μπείτε, δείτε το πρόγραμμα, απομονώστε αυτά που σας ενδιαφέρουν. Θα βρείτε πάρα πολλά και εντυπωσιακά πράγματα.

0: Και ενώ βαδίζουμε προς το φινάλε του Rainbow Morning Show για σήμερα Τετάρτη 6 Μαΐου, να σας θυμίσουμε ότι έρχεται και στην Ελλάδα ο περιορισμός των social στα παιδιά ηλικίας κάτω των 15.
1: Από την 1η του Γενάρη του 2027. Το σημαντικό βέβαια εδώ είναι να υπάρχει ισορροπία μεταξύ της ανησυχίας των γονιών και της ελευθερίας των παιδιών.
0: Γι' αυτό η Vodafone προσφέρει το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε SecureNet Family και Custodio, δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ.
1: Παράλληλα υπάρχουν ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους.
0: Για όλα αυτά μπορούμε να μάθουμε περισσότερα όταν θα επισκεφτούμε το Vodafone.gr, ενώ αν θέλουμε να συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε το πρόγραμμα που μας συνοδεύει πιστά σας σκύλος στην ημέρα μας, παραμένουμε στον 89 Rainbow.
1: Διότι τώρα έρχεται Μαρία Μανατίδου, θα είναι κοντά σας φυσικά μέχρι το ρολόι να δείξει 2.
0: Στις 2 η ώρα εμφανίζεται ο Νίκος Μπογιατζής, με τον οποίο συνταξιδεύουμε μέχρι το ρολόι να δείξει 6, ενώ στις 6 η ώρα παραλαμβάνει ο Θανάσης Μωραΐτης, ο οποίος στις 10 το βράδυ ολοκληρώνει το ζωντανό πρόγραμμα του 89 Rainbow.
1: Ξημερώνουμε με επιτυχίες 89 Rainbow και ακριβώς στις 6 Γιώργος Μπιτσάκος μας λέει την πρώτη καλημέρα.
0: Και τσουπ μετά εμείς 8 εδώ.
1: Ευχαριστούμε που και σήμερα ήσασταν μαζί μας.
0: Και ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο ακριβώς στις 8 στον 89 Rainbow για περισσότερο Rainbow Morning Show.

0: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
1: Βιλέα Home.
0: Και για κρεβατοκάμαρες?
1: Βιλέα Home.
0: Κουζίνες?
1: Βιλέα Home.
0: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
1: Πάλι Βιλέα Home.
0: Γρήγορη παράδοση?
1: Βιλέα Home.
0: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
1: ξέρεις.
0: Βιλέα Home.
2: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
5: Ναι, έλα Γιώργο.
6: Έλα, λέ.
5: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα.
6: Είπε μπαμπά.
5: Όχι.
6: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
5: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα?
5: Ναι.
6: Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
7: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
8: 89 Rainbow.
9: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
10: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
9: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
10: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
9: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Γιούχου. Yeah! Γεια σας και χαρά σας και αέρα στα πανιά σας. Καλώς ήλθατε. Είναι το πρωινό της Τετάρτης, 6 του Μάη, 11 η ώρα. Είμαι η Μαρία Μανατίδου, εδώ θα είμαστε παρεούλα μέχρι και τις 2. Έχω βάλει μια κανάτα καφέ, γιατί σήμερα δεν ξέρω γιατί. Δεν μπορούσα να ξυπνήσω, παιδιά. Λέτε όντως να ήρθε η άνοιξη αυτή τη φορά? Έχουμε πολλά να πούμε, πολλά να μοιραστούμε, υπέροχες μουσικές. Και φυσικά δεν είμαστε μόνοι μας, στην παρέα μας και η Κοσμοτέ Telecom.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Love me two times. Πάμε στις μικρές ιδέες που μπορούν να κάνουν τη ζωή μας καλύτερη, όχι τέλεια. Το έχουμε ξαναπεί. Δεν κυνηγάμε την τελειότητα. Λοιπόν, σήμερα σας προτρέπω να δοκιμάσετε να πείτε μία ιστορία σας σε τρεις προτάσεις. Να συμπυκνώσετε δηλαδή τα πράγματα και έτσι θα δείτε τι κρατάτε και τι αφήνετε. Ξεκινάω εγώ. Χθες καθαρίσαμε χαλιά στο σπίτι. Έχω τρελή πρεσβειοποία. Φωτογραφίζω τις οδηγίες από τα προϊόντα, όλα τα προϊόντα, για να μπορώ μετά να ζουμάρω και να διαβάσω τις οδηγίες. Έτσι δεν δηλητηριάζω εμένα και την οικογένειά μου. Περιμένω τις δικές σας ιστορίες στο 6943 80 80 89 σε τρεις σειρές.

Εντάξει, γελάω πάρα πολύ με τις ιστορίες που μου έχετε στείλει. Ιστορίες σε τρεις προτάσεις. Ο Σπύρος λέει: την Κυριακή ψήσαμε στο σπίτι. Καλεσμένοι δεν τρώγανε πανσέτες. Έφαγα και τις δικές τους. Απλό. Εντυπωσιακό. Όχι απλά απλό. Είναι εντυπωσιακό. Άλλο μήνυμα, δεν θα πω το όνομα, γιατί μου ζήτησε να μην πω. Πήγαμε Μύκονο για ήσυχες εντός εισαγωγικών διακοπές και το πρώτο βράδυ βρέθηκα να χορεύω σε τραπέζι με έναν άγνωστο που με φώναζε ξαδέλφι. Το επόμενο πρωί ανακάλυψα ότι είχα κάνει 12 stories, αλλά σε κανένα δεν φαινόμουν εγώ. Μόνο κοκτέιλ και ένας γλάρος. Δεν θα ρωτήσω τη συνέχεια, θα μείνω εδώ. Θα πω μόνο ότι η συναυλία των Metallica πλησιάζει, η 9η Μαΐου δηλαδή, όπου οι Metallica θα εμφανιστούν ζωντανά στο ΟΑΚΑ. Είναι η πρώτη τους εμφάνιση για το 2026 και η Cosmote Telecom ως αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας σας περιμένει και σας επιφυλάσσει μοναδικές εκπλήξεις. Αν έχετε ήδη το εισιτήριο, την ημέρα της συναυλίας επισκεφτείτε το booth της Cosmote Telecom, γιατί θα υπάρξουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν κυριολεκτικά την εμπειρία σας.

Διαβάζω μια πραγματικά εξωφρενική ιστορία για έναν Γερμανό τουρίστα, ο οποίος κατάφερε να κερδίσει μια δίκη εναντίον του ταξιδιωτικού του πράκτορα, γιατί δεν μπορούσε να βρει ξαπλώστρα στις οικογενειακές του διακοπές σε ελληνικό νησί. Δεν κατονομάζεται ούτε ο τουρίστας, ούτε ο πράκτορας. Το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος αυτός είχε πληρώσει 7.186 ευρώ για να πάει μαζί με τη γυναίκα του και τα δύο παιδιά τους σε οργανωμένες διακοπές σε μεγάλο ξενοδοχείο της χώρας μας, σε γνωστό νησί, τον Αύγουστο του 2024. Το ξενοδοχείο, όπως πάρα πολλά, φαντάζομαι το γνωρίζετε κι εσείς, είχε ένα κανόνα. Απαγόρευε ρητά στους επισκέπτες να κρατούν τις ξαπλώστρες με πετσέτες, αλλά από ό,τι φαίνεται αυτός ο κανόνας παραβιαζόταν σε μεγάλο βαθμό. Το θέμα είναι ότι ο έρμος αυτός Γερμανός τουρίστας ξυπνούσε κάθε πρωί, ακόμα και από τις 6 ώρα το πρωί, για να βρει μια ξαπλώστρα να κάτσει μαζί με τη γυναίκα του και τα παιδιά του, να κάνει τον μπανάκι του και να μπορέσει έτσι να απολαύσει τη θάλασσα, και δεν μπόρεσε καμία μέρα των διακοπών του να βρει ελεύθερη ξαπλώστρα. Έκανε μήνυση, κατέφυγε σε ένα δικαστήριο γερμανικό και το δικαστήριο τάχθηκε υπέρ του και αποφάνθηκε ότι είχε το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων 986,70 ευρώ για την ακρίβεια, γιατί το οργανωμένο ταξίδι του τελικά δεν ήταν τόσο οργανωμένο, ήταν ελαττωματικό.

Πολύ μεγάλη εκδοτική οίκη και συγγραφή στρέφονται νομικά εναντίον της ΜΕΤΑ, κατηγορώντας την ότι χρησιμοποίησε πολύ μεγάλο όγκο βιβλίων χωρίς άδεια για να εκπαιδεύσει τα μοντέλα της, τα μοντέλα της τεχνητής νοημοσύνης. Οι εκδότες μιλούν για πειρατεία και παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων και υποστηρίζουν ότι χρησιμοποιήθηκαν τα έργα τους χωρίς καμία άδεια, χωρίς καμία αποζημίωση κλπ. Κλπ. Από την πλευρά της, η ΜΕΤΑ, δηλαδή Facebook, Instagram κλπ. Κλπ. Αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι η εκπαίδευση AI σε τέτοιο υλικό μπορεί να θεωρηθεί, ακούστε λίγο, θεμητή χρήση. Έτσι λοιπόν ανοίγει μια τεράστια νομική και ηθική συζήτηση για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης και των δημιουργών, όλων εμάς δηλαδή που δημιουργούμε περιεχόμενο, υλικό, γράφουμε μουσικές, βιβλία, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Και εδώ τώρα δεν έχει να κάνει με τεχνολογία. Αυτή είναι μια μάχη για το ποιος κατέχει τη γνώση και τη δημιουργία, γιατί ουσιαστικά η τεχνητή νοημοσύνη

Ξέρω ότι είστε πολλοί εσείς που έχετε το μαγικό χαρτάκι για τη συναυλία των Metallica στις 9 Μαΐου στο ΟΑΚΑ και ανυπομονείτε όσο τίποτα για αυτό το live. Για κάποιους είναι η συναυλία της ζωής τους, για να είμαστε έτσι ειλικρινείς, γιατί υπάρχει πολύ φανατικό κοινό των Metallica στη χώρα μας. Και θέλω να σας υπενθυμίσω ότι η Cosmote Telecom, που είναι και ο αποκλειστικός χορηγός αυτής της συναυλίας, σας έχει πολλές εκπλήξεις. Οπότε την ημέρα της συναυλίας επισκεφτείτε το booth της Cosmote Telecom στο ΟΑΚΑ, γιατί εκεί θα σας περιμένουν πάρα πολλά happenings, δώρα και εκπλήξεις που θα απογειώσουν την εμπειρία σας.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday. Γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
5: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νάτριο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
2: 89 Rainbow.
1: Στο Sport Depot ξεκινά κάθε αθλητική εμπειρία. Το μεγαλύτερο sport store της Βόρειας Ελλάδας σε περιμένει στην 26η Οκτωβρίου 43 στο λιμάνι με 2 ώρες δωρεάν πάρκινγκ. Κάθε άθλημα, κάθε brand, κάθε στυλ σε ένα σημείο. Sport Depot.
6: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK. Scandinavian
7: Sleeping and Living. Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
8: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών.

0: σε μας.
1: Skouraskamp.com.
2: Καλώς τους, καλώς ήλθατε. Δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Καλό μεσημεράκι σε όλους. Μεσημεράκι Τετάρτης, 6 του Μάη. Με υπέροχο ανοιξιάτικο καιρό σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία συνεχώς να ανεβαίνει. Ξέρω ότι κάποιοι θα τολμήσετε να κάνετε και τις πρώτες σας βουτιές αυτό το Σαββατοκύριακο, αφού περιμένουμε και κάτι τριαντάρια. Σήμερα όμως είναι Τετάρτη και κάθε Τετάρτη σε αυτήν εδώ την εκπομπή τι κάνουμε? Κάνουμε glow up, οπότε μείνετε συντονισμένοι και συντονισμένες, γιατί σε λίγο θα δώσω το σύνθημα για σούπερ διαγωνισμό.

Από τον Sir Elton John θα σας πάω σε έναν άλλον Sir που νομίζω ότι είναι πιο αγαπημένος μου από τον Elton John. Είναι ο Sir David Attenborough, ο οποίος έχει γενέθλια, φτάνει τα 100 του χρόνια και τιμάται παγκοσμίως ως η φωνή της φύσης, με μια καριέρα που ξεπερνά 7 δεκαετίες. Είναι η φωνή των ντοκιμαντέρ, είναι η φωνή των ντοκιμαντέρ που άλλαξαν τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τον πλανήτη μας και ανέδειξαν πολύ κρίσιμα ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή και η ρύπανση. Με αφορμή λοιπόν τα γενέθλιά του, οργανώνονται αφιερώματα από τον BBC και νέες παραγωγές που αναδεικνύουν έτσι την τεράστια επιρροή του, γιατί δεν είναι απλά μια φωνή, είναι ένας άνθρωπος με πολύ βαθιά ενσυναίσθηση. Είναι από αυτές τις φωνές που δεν περιγράφουν απλά τον κόσμο, σε κάνουν να τον αγαπήσεις. Ο Ατέμπορο δεν είναι η φωνή ενός ντοκιμαντέρ, είναι μνήμη, είναι ευαισθησία και είναι κυρίως ένα ξυπνητήρι συνείδησης.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι στη Χριστίνα. Καλό μεσημέρι στο Σπύρο. Καλό μεσημέρι στο Θόδωρο. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια. Στο Σάβα, στο Δημήτρη, σε όλα τα έτσι, παιδιά που έχουν στείλει το μηνυματάκι τους. Σε λίγο θα κάνουμε διαγωνισμό Glow Up. Μένετε συντονισμένοι. Τώρα θέλω να σας μιλήσω για τη συναυλία των Metallica, που είναι φυσικά το γεγονός της χρονιάς. 9 Μαΐου πλησιάζει. Όλοι εσείς που έχετε το μαγικό χαρτάκι, θέλω να μην ξεχάσετε ότι την ημέρα της συναυλίας πρέπει οπωσδήποτε να περάσετε από το booth της Cosmote Telecom, που είναι και αποκλειστικός χορηγός, γιατί σας υπόσχεται μία εμπειρία πέρα από κάθε προσδοκία. Θα έχει happenings, θα έχει δώρα, θα έχει εκπλήξεις που δεν θέλετε να χάσετε. Ακούστε τη Μαρία.
1: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Cosmote Telecom? Τσεκ. Η Cosmote Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
3: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά,
5: οχ,
4: οπς, αουτς, κάηκες, κόπηκες, γρατζουνίστηκες, Octenicept. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Octenicept, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: 89 Rainbow.
7: Το βάλε! Το βάλε!
8: Το κάρφωμα!
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
10: Τρελάνε μας!
11: Τρίποντο! Τρίποντο!
10: Μεχάρα!
12: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
13: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
14: Velea Home.
13: Και για καρβατοκάμαρες?
14: Velea Home.
13: Κουζίνες?
14: Velea Home.
13: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
14: Πάλι Velea Home.
13: Γρήγορη παράδοση?
14: Velea Home.
13: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
14: ξέρεις,
13: Velea Home.
15: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
16: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα?
17: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.

Υπέροχο. Τετάρτη, τι κάνουμε τις Τετάρτες εδώ, η παρέα μας, κάνουμε το απόλυτο glow up. Ήρθε η ώρα για διαγωνισμό, διότι μία από εσάς θα κερδίσει ένα full beauty experience και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτό το δώρο, γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά πόσο πολύ το έχουμε ανάγκη μερικές φορές να φροντίσουμε τον εαυτό μας, έτσι να αγαπήσουμε τον εαυτό μας, και κάποια πράγματα στην ρουτίνα μας και στην ομορφιά μας είναι αυτά αγάπη, πώς να το κάνουμε. Λοιπόν, θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ, πεντικιούρ, για να νιώσετε στα καλύτερά σας με πολύ αγάπη από τον 89 Rainbow και τα καταστήματα Μεντούσα. Αν θέλεις να είσαι η επόμενη, στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6943 8080 89, γράφει το όνομα, τεπώνυμό σου και τη φράση glow up. Πες και μια καλημέρα, καλησπέρα, δεν ξέρω, ό,τι θέλεις. 39 καταστήματα Μεντούσα σε όλη την Ελλάδα, σίγουρα κάποιο θα είναι δίπλα σου. Για κομμωτική, για νύχια, για μπάρμπερ, εμπιστεύσου την ομάδα των Μεντούσα, γιατί έχει και την εκπαίδευση της Schwarzkopf Professional. Το κατάφερα. Μπορείς να κλείσεις και online ραντεβού για να κατακτήσεις την ομορφότερη εκδοχή σου. Ξαναλέω, 6943 80 80 89. Στέλνεις μηνυματάκι, γράφεις glow up, ονοματεπώνυμο. Η κλήρωση λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Καλή επιτυχία!

Δεν θα σας μιλήσω για την Angie, θα σας μιλήσω για μία Μαρία. Και συγκεκριμένα για τη Μαρία Πλητά, η ταινία της οποίας με τον τίτλο Eva, ταινία του 1953, θα προβληθεί στο επίσημο πρόγραμμα του Cannes Classics, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών. Και τώρα κάποιος θα με ρωτήσει και τι μας νοιάζει εμάς. Πώς δεν μας νοιάζει? Μας νοιάζει γιατί η Μαρία Πλητά ήταν η πρώτη σκηνοθέτρια στην ιστορία του ελληνικού σινεμά, η πρώτη Ελληνίδα σκηνοθέτρια, η οποία γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και είναι μια έτσι από τις πιο άγνωστες, θα πω εγώ, άγνωστες στο ευρύ κοινό Ελληνίδες καλλιτέχνηδες, η οποία ασχολήθηκε πρώτα με τη λογοτεχνία και στο τέλος της δεκαετίας του 40 έκανε τα πρώτα της βήματα στην κινηματογραφική παραγωγή, δουλεύοντας με Σακελάριο, Τζαβέλα κλπ. 17 ταινίες έκανε η Μαρία Πλητά, η οποία πέθανε το 2006, και είναι πολύ σημαντικό το ότι αποκαταστάθηκε αυτή η ταινία Εύα του 1953, και θα προβληθεί. Είναι έτσι ένα πολύ ιστορικό κομμάτι του ελληνικού σινεμά και νομίζω ότι αξίζει να το αναφέρουμε.

πόσο πολύ αγαπώ τους Βάγια Κονδύος. Ξέρω κι εσείς. Είστε έτοιμοι όμως να ζήσετε τα vibes των Metallica στις 9 Μαΐου ο ΆΚΑ για την πρώτη τους εμφάνιση για το 2026. Η Cosmote Telecom είναι ο αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας και της εκπομπής και επιφυλάσσει μοναδικές εκπλήξεις για εσάς. Αν έχετε ήδη το εισιτήριο, πρέπει οπωσδήποτε όμως να περάσετε από το Cosmote Telecom booth στο ΆΚΑ την ημέρα της συναυλίας, γιατί εκεί θα σας περιμένουν πολύ μεγάλες εκπλήξεις, happenings και δώρα. Άλλο αγαπημένο συγκρότημα τώρα, οι Pretenders, In the Middle of the Road, στον 89 Rainbow.

0: Θες να τα δίνεις όλα στο maximum. Αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος ή πυρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum. Για αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ. Kia Belmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Otto Ellas Group. 89 Rainbow.
3: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
4: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές νερό του μαζί.
8: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Καλό μεσημέρι σε όλους και καλώς ήλθατε στην τρίτη και τελευταία ώρα της σημερινής εκπομπής. Μαρία Μανατίδου στο μικρόφωνο του 89 Rainbow. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολλά πολλά μηνύματά σας, για τη συμμετοχή σας στον διαγωνισμό Glow Up, γιατί κάθε Τετάρτη κάνουμε Glow Up Wednesday εδώ στην εκπομπή. Συνεχίστε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας στο Viber του 89 Rainbow, γράφοντας Glow Up και το όνομα τεπώνυμό σας, γιατί η κλήρωση και η ανακοίνωση του ονόματος της νικήτριας ή του νικητή θα γίνει προς το τέλος της εκπομπής. Έχουμε όμως πολλά ακόμη να συζητήσουμε και τώρα έχουμε να απολαύσουμε Λένη, ένα συνολένη.

Θα σας πάω Μύκονο τώρα. Μύκονο! Γιατί σας το είπα και την προηγούμενη εβδομάδα, η σειρά Emily in Paris ετοιμάζεται να γυρίσει νέα επεισόδια στην Μύκονο για την έκτη της σεζόν. Τα γυρίσματα έχουν προγραμματιστεί περίπου για τα μέσα Μαΐου. Θα βρίσκονται 15 μέρες στη Μύκονο το κρου. 15 με 25 Μαΐου, 10 μέρες. Συγγνώμη, στα μαθηματικά δεν ήμουν ποτέ καλή, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Και γενικά αναμένεται να γίνει ένας χαμούλης στο νησί. Ήδη έχουν ενημερωθεί οι κάτοικοι για το πού θα πρέπει να παρκάρουν και πού δεν θα πρέπει να παρκάρουν, πού θα επιτρέπεται ή όχι. Έχουν βρει διάφορα location της σειράς που θα γυριστούν σκηνές για τη σειρά. Ξεκινούν τα γυρίσματα από την Μύκονο. Θα διαρκέσουν γενικά μήνες τα γυρίσματα. Αλλά η Μύκονος είναι ένα από τα βασικά καλοκαιρινά locations της ιστορίας, διότι η Έμιλι αφήνει για λίγο το Παρίσι και έρχεται στις Κυκλάδες, φέρνοντας φυσικά μαζί της μόδα, πολύ ωραία μόδα να τα λέμε, δράμα και φυσικά πολύ τουριστικό hype, έτσι.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Θα πάμε τώρα μια βολτίτσα στην πλατεία Αριστοτέλους. Όχι σήμερα, όχι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. 8 με 9 Μαΐου. Γιατί από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ στην πλατεία Αριστοτέλους θα ανακαλύψετε όλα τα γιατί. Γιατί είναι ξεχωριστός ο καφές Ήλι. Από τον κόκο μέχρι το φλιτζάνι, κάθε γιατί κρύβει μια ιστορία ποιότητας, βιωσιμότητας και καινοτομίας. Το Ήλι Cube θα βρίσκεται στην πλατεία Αριστοτέλους 8 με 9 Μαΐου, 11.30 με 8. Και εκεί θα ανακαλύψετε όλα τα γιατί μέσα από μία sensorial, πολυαισθητηριακή εμπειρία δηλαδή, με καθοδήγηση ειδικού του Universita del Café. Ήλι, why we make it.
1: Χρειάζεται το σπίτι σας μία ανανέωση? Στη Youth μπορείτε να βρείτε μία μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth. Scandinavian
2: Sleeping and Living. Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
3: Μήπως λεφτά?
2: Τα λες και λεφτά!
4: Coupons! Coupons!
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: 89 Rainbow.
8: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
9: Οχ!
8: Οπς! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
11: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
12: Δημήτρη, για πού το βάλες?
13: Πάω κέντρο.
12: Α, στην αγορά για ψώνια?
13: Όχι.
12: Λαδάδικα για φαγητό?
13: Όχι.
12: Παραλία για καφεδάκι?
13: Ούτε.
12: Πού πας στο κέντρο?
13: Οτοβιζιόν για κταίο.
14: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

23 βαθμούς Κελσίου δείχνει το θερμόμετρο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αυτή την ώρα. Φουλ ανοιξιάτικος καιρός, δύο μποφοράκια νότιος άνεμος και υγρασία μόλις το 45%. Τη γλιτώσαμε και σήμερα. Ωραία μέρα για κομμωτήριο και ωραία μέρα για να απλώσετε μπουγάδα. Θα φτάσει και τους 24 βαθμούς. Αύριο Πέμπτη αναμένεται θερμοκρασία από 16 έως 25 βαθμούς και την Παρασκευή 18 με 25, ενώ το Σάββατο θα έχουμε 16 με 23. Αυτές είναι οι προβλέψεις για τις επόμενες ημέρες. Θα ρίξω μια ματιά έτσι πολύ γρήγορη και το τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Είναι ήσυχα τα πράγματα στο κέντρο. Λίγο στην Εγνατία βλέπω να έχει κινησούλα στο κομμάτι έτσι στο ύψος του Συντριβανίου. Φορτωμένη η Κωνσταντίνου Καραμαλή από την ανάληψη μέχρι τη Νέα Ελβετία, αλλά χωρίς ιδιαίτερες καθυστερήσεις. Και στον περιφερειακό, κυρίως στο δυτικό κομμάτι, από το ύψος της Πολύχνης περίπου μέχρι και το Παπαγεωργίου. Στα κανένα πακέτο τα χρηστικά σήμερα, καιρό κίνηση. Γιατί σε λίγο ανακοινώνω και νικητή διαγωνισμού, παιδιά.

Και δεν έχει ξανακερδίσει ποτέ η Αναστασία. Και κέρδισε τον glow up και θέλει να το χαρίσει και στη μαμά της για τη γιορτή της μητέρας. Ρε, τι καλό κορίτσι που είσαι εσύ. Πόσο χαίρομαι που είσαι ακροάτριά μας. Σας φιλώ, σας αγαπώ. Αύριο στις 11 και πάλι μαζί. Ακολουθεί ο Νίκος Μπογιατζής. Πολλά φιλιά.

0: μπορείτε να αναγνωρίσετε ένα τραγούδι από την πρώτη νότα?
1: Είστε σίγουροι? Γιατί εμείς στο Rainbow Morning Show δεν χαριζόμαστε.
0: Παίξτε μαζί μας και βάλτε τα αυτιά σας σε δοκιμασία.
1: Μαντέψτε σωστά τον τίτλο και τον καλλιτέχνη και κερδίστε.
0: Κάθε πρωί ζωντανά με έναν από εσάς στον αέρα του Rainbow Morning Show.
1: Από την πρώτη νότα.
2: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
3: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
5: Velea Home.
1: Και για κρεβατοκάμαρες?
5: Velea Home.
1: Κουζίνες?
5: Velea Home.
1: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
5: Πάλι Velea Home.
1: Γρήγορη παράδοση?
5: Velea Home.
1: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
5: ξέρεις.
1: Velea Home. Velea
6: Home. Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
7: Πού είναι? Πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε! Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: 89 Rainbow.
10: Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
11: πιο γρήγορα από ποτέ.
10: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr. Ξεκόλα.
12: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
13: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
12: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
13: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
14: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
14: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
15: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
14: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
16: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
17: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
18: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τετάρτης και τα μισά της εβδομάδας. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Μαζί, παρέα και σήμερα 4 ώρες ζωντανά με τα καλύτερα. Δίπλα μου έχω την Nova, ανοίγω με Bob Marley, Could You Be Loved, συνεχίζω με Daughtry, What About Now. Έχουμε να πούμε πολλά σήμερα. Μείνετε εδώ, συντονισμένοι στον 89 Rainbow και καλώς ήρθατε.

Στον 89 Rainbow με Steve Miller Band, ενώ για τη συνέχεια φέρνω Placebo, οι οποίοι παρουσίασαν χθες άλλο ένα κομμάτι, το Lady of the Flowers, μέσα από το πρώτο τους άλμπουμ που το επανακυκλοφορούν, Recreated, στις 19 Ιουνίου. Αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα μας από αυτούς, Song to Say Goodbye.

0: 89 Rainbow και Dan Wilson. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Liga Line. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
2: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο. Ξαφνικά.
3: Οχ!
2: Οπς! Ouch! Κάηκες, κόπηκες, γρατζουνίστηκες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα. Εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ. Η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νάτριο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
5: Στο Sport Depot ξεκινά κάθε αθλητική εμπειρία. Το μεγαλύτερο Sport Store της Βόρειας Ελλάδας σε περιμένει στην 26η Οκτωβρίου 43 στο λιμάνι με 2 ώρες δωρεάν πάρκινγκ. Κάθε άθλημα, κάθε brand, κάθε στυλ σε ένα σημείο. Sport Depot.
6: 89 Rainbow.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
9: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
10: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
9: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
10: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310-267-805 και στο www.alexandracamp.com. Δωρεάν μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών ταμείων.
9: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.

Στον 89 Rainbow Supertramp, Breakfast in America, λίγο νωρίτερα Michael Jackson, Beat It. Και αν δεν έχετε δει την ταινία μέχρι στιγμής, σας προτείνω, χωρίς επιφυλάξεις, να το κάνετε. Λοιπόν, τώρα απολαμβάνω μαζί σας, και δεν λέω περισσότερα, μία από τις καλύτερες rock μπαλάντες ever, Always Somewhere, από τους Scorpions στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

89 Rainbow με Foreigner. Είσαι στην Nova, κερδίζεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο Gold Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο Gold Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το Παντού App, σκάναρε την απόδειξή σου και πάρε το deal. Αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.

0: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Kia Belmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Otto Ellas Group.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
4: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς?
4: Σ' ακούω.
3: Ο μικρός.
4: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
4: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
4: Τι?
3: Είπε μπα.
4: Είπε μπαμπά.
3: Όχι.
4: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
3: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
4: Μπάλα.
3: Ναι.
4: Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
4: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
5: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
6: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: 89 Rainbow.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
10: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα!
11: Πού πέρασες?
10: Στο μεταπτυχιακό!
11: Α, μπράβο παιδί μου! Αλλά τα δίδακτρα...
10: Τσιλ, μαμά, πήρα υποτροφία, Hellenic Energy.
12: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
13: Αν στο σκούρα δεν θα πας... Τα μαλλιά σου θα τραβάς!
14: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί

0: σε μας.
1: Skouraskamp.com.
2: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τετάρτης. Καλησπέρα στο μικρόφωνο, ο Νίκος Μπογιατζής. Δεύτερη ώρα, πάντα ζωντανά. Προχωράμε μαζί μέχρι και τις 6 με τα καλύτερα. Ανοίγω με Christopher Cross. Ride like the wind. Τώρα.

στον 89 Rainbow Hosier Take Me to Church. Εν τω μεταξύ, σε μουσικά νέα, η Λίντα Πέρι των Four Non Blondes θα παραλάβει Ivor Novello Award στο Λονδίνο στις 21 Μαΐου για τις συνθετικές της ικανότητες και αυτά που έχει καταφέρει όχι μόνο με τους Four Non Blondes αλλά και για τις συνεργασίες της με stars όπως η Κριστίνα Αγγιλέρα, Γκουέν Στεφάνι, Pink, Αντέλ, Αριάννα Γκράντε και Σελίν Διόν. Still it done, do it again στον 89 Rainbow τώρα.

0: Rainbow και Lenny Kravitz. Με Nova 5G Home Internet έχεις υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Ξύπνα, ξύπνα,
2: τι?
1: Ήρθε! Ενώ παίξω!
2: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
1: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
3: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
2: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
4: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
5: 89 Rainbow.
6: Το βάλε! Αποκάρφωμα!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
8: Τρίποντο! Με χαρά μου!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
11: Velea Home.
10: Και για καρβατοκάμαρες?
11: Velea Home.
10: Κουζίνες?
11: Velea Home.
10: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
11: Πάλι Velea Home.
10: Γρήγορη παράδοση?
11: Velea Home.
10: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
11: ξέρεις,
10: Velea Home.
12: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
14: Coach.
13: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
14: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
13: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

τον 89 Rainbow με αυτόν που ήξερε να μεταλλάσσετε και να εξελίσσετε καλύτερα όσο κανένας άλλος, ο David Bowie. Cat People. Λοιπόν, ρίχνουμε μια ματιά στην κίνηση στην Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα. Προσέχουμε τη Λεωφόρο Νίκης, χαμηλές ταχύτητες εκεί. Επίσης, την Εγνατία στο ύψος της Καμάρας. Ανατολικά, την Κωνσταντίνου Καραμαλή στο ύψος κυρίως της Χαριλάου. Και τον περιφερειακό με κατεύθυνση τα δυτικά από την Τούμπα μέχρι και τις 40 εκκλησιές.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

89 Rainbow με Phil Collins. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε. Χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Liga Line. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.

0: Θες να τα δίνεις όλα στο maximum. Αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος ή πυρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum. Για αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
1: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
3: Μήπως λεφτά?
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons! Coupons!
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
6: 89 Rainbow.
7: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
11: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τετάρτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Μπαίνουμε στην τρίτη μας ώρα. Είμαστε ζωντανά, βρίσκομαι στο στούντιο και ανοίγω αυτή την τρίτη ώρα με Elton John. Είναι και αυτός εδώ. I'm still standing. Έρχεται τώρα.

89 Rainbow από τους καλύτερους της Αυστραλίας, In Excess, Never Tear Us Apart. Εν τω μεταξύ, 10 Ιουλίου έρχεται το νέο άλμπουμ των Rolling Stones. Τα είπαμε αυτά, έχει 14 τραγούδια και συνεργασίες με Paul McCartney και Robert Smith, μάλιστα και άρωμα Beatles και άρωμα Cure. Θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια. Πρώτα υποδέχομαι μαζί σας τους Boomtown Rats, αγαπημένο I Don't Like Mondays, στον 89 Rainbow.

0: 89 Rainbow και Deep Purple, δεν ξεχνάμε. 13 Οκτωβρίου αυτή τη χρονιά, το ερχόμενο φθινόπωρο, εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα και αυτό, το Smoke on the Water, όπως και τα Highway Star και το Child in Time και άλλα πολλά αγαπημένα θα ακουστούν, είμαι σίγουρος, τότε πάνω από 50 χρόνια μουσικής ζωής η Deep Purple. Επιμένω rock, σε λίγο φέρνω τον Πέτη στον 89 Rainbow, μείνετε εδώ.
1: Χρειάζεται το σπίτι σας μία ανανέωση? Στη Youth μπορείτε να βρείτε μία μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking? Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
4: Οχ!
3: Οπς! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστηκες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα. Εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ. Η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: 89 Rainbow.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

0: Έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
1: the one you love. Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
2: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
1: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
2: Ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310 267805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν, μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών.
1: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
3: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
4: Velea Home.
3: Και για καρβατοκάμαρες?
4: Velea Home.
3: Κουζίνες?
4: Velea Home.
3: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
4: Πάλι Velea Home.
3: Γρήγορη παράδοση?
4: Velea Home.
3: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
4: ξέρεις,
3: Velea Home.
0: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.

καλό σε αυτό που κάνει ο Benson Boone. Παίζει με το Beautiful Things στον 89 Rainbow. Γρήγορη ματιά στην κίνηση της Θεσσαλονίκης αυτή την ώρα στα δυτικά, κατά μήκος της Μίκης Θεοδωράκη. Έχουμε τη Μίκη Θεοδωράκη, έχουμε προβληματάκια. Χαμηλές ταχύτητες, όπως επίσης ανατολικά στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο ύψος κυρίως της Χαριλάου. Τα προβλήματα εκεί επιμένουν. Στον περιφερειακό, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, στο ύψος του Παπαγεωργίου, στην απέναντι πλευρά, στο ύψος της Τριανδρίας. Σκυτάλι με Stranglers.

89 Rainbow με Men at Work. Έλεγα νωρίτερα για την συνεργασία στο νέο άλμπουμ των Rolling Stones, των Stones με τον Robert Smith, τον Cure, πως έγινε εντελώς τυχαία. Ο Mick Jagger ηχογραφούσε φωνητικά σε στούντιο του Chiswick στο Λονδίνο και εκεί συνάντησε τυχαία τον Robert Smith. Του είπε «Εσύ δεν είσαι?» «Εγώ είμαι», του λέει ο Robert Smith. «Οκ, okay, ας τα βάλουμε κάτω και ας συνεργαστούμε». Έτσι απλά, άμεσα, ο Mick Jagger εξασφάλισε την συνεργασία του Robert Smith, που κακά τα ψέματα είναι πολύ τιμητικό να σε συμπεριλαμβάνουν μέσα στο νέο σου άλμπουμ οι Rolling Stones, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, να πάμε σε Eagles τώρα, Hotel California στον 89 Rainbow, και φυσικά έχω πολλά ακόμα, τα ακούω μαζί, παρέα με όλους εσάς, μέχρι και τις 6 εδώ στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του
5: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone, together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
8: 89 Rainbow.
9: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
10: Πού πέρασες?
9: Στο μεταπτυχιακό.
10: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
9: Chill, μαμά, πήρα υποτροφία Hellenic Energy.
11: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Ετήσεις έως 18 Μαΐου.
12: Στο Sport Depot ξεκινά κάθε αθλητική εμπειρία. Το μεγαλύτερο sport store της Βόρειας Ελλάδας σε περιμένει στην 26η Οκτωβρίου 43 στο λιμάνι με 2 ώρες δωρεάν πάρκινγκ. Κάθε άθλημα, κάθε brand, κάθε στυλ σε ένα σημείο. Sport Depot.
13: Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
14: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, νέα φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν

0: σε μας.
1: Skouraskamp.com.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Καλησπέρα, στο απόγευμα της Τετάρτης, στον 89 Rainbow, ο Νίκος Μπογιατζής. Μπαίνουμε στην τελευταία ώρα που τα λέμε μαζί για σήμερα. Ένα 60 λεπτό γεμάτο αγαπημένα τραγούδια. Ανοίγω με OMD, Electricity, συνεχίζω με Metallica, Nothing Else Matters, και τα λέμε σύντομα για αυτούς. Οκ. Okay?

Rainbow με Beatles. Θα μιλήσουμε αργότερα για τη σόλο δουλειά του Paul McCartney. Νωρίτερα ακούσαμε και Metallica, Nothing Else Matters. Metallica Mania λόγω της συναυλίας τους φυσικά στην Αθήνα. Δόθηκαν νέες έξτρα πληροφορίες ότι οι κάτοχοι εισιτηρίων ΑΜΕΑ και οι συνοδοί τους έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στο στάδιο με γιοταχή από την πύλη Β της λεωφόρου Σπύρου Λούι. Έξτρα πληροφορίες τα παρακολουθούμε όλα και για τους Metallica από κοντά και φυσικά για αυτή την συναυλία που θα γράψει πιστεύω ιστορία στην Ελλάδα. Πάμε σε YouTube τώρα.

0: Στον 89 Rainbow με Blondie, κάτι ακούστηκε για νέο άλμπουμ, περιμένουμε. Πάντως, το νέο άλμπουμ του Paul McCartney έρχεται στις 29 Μαΐου και μέσα περιλαμβάνει μία συνεργασία με τον Ringo Starr, τον άλλον Beatle, αλλά ταυτόχρονα και μία συνεργασία με Chrissy Hyde και Shalin Spiteri, των Pretenders και Texas. Όλα αυτά και οι τρεις στο Home to Us. Αυτό το τραγούδι, το οποίο, λέει ο McCartney, το έγραψα έχοντας στο μυαλό μου τον Ringo Starr. Μείνετε μαζί μου εδώ στον 89 Rainbow. Σε λίγο φέρνω και Brian Adams.
1: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
2: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
7: 89 Rainbow.
8: Το βάλε! Το βάλε!
9: Το αποκάρφωμα!
10: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
11: Τρελάνε μας!
12: Τρίποντο! Τρίποντο!
11: Μεχάρα μου!
13: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
14: Δημήτρη, για πού το βάλες?
15: Πάω κέντρο.
14: Α, στην αγορά για ψώνια?
15: Όχι.
14: Λαδάδικα για φαγητό?
15: Όχι.
14: Παραλία για καφεδάκι?
15: Ούτε.
14: Πού πας στο κέντρο?
15: Οτοβιζιόν για κταίο.
16: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
17: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
18: Coach.
17: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
18: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
17: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
19: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
20: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

στον 89 Rainbow με Scorpions. Μια τελευταία ματιά στην κίνηση. Τα περισσότερα προβλήματα στα ανατολικά, στο ύψος του Φίνικα, στην Εθνικής Αντιστάσεως, και στον περιφερειακό, με κατεύθυνση τα δυτικά από τις αρχές του μέχρι και την Τριανδρία. Πάμε να συνεχίζουμε και φάτα με Brian Ferry. Let's stick together τώρα στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

στον 89 Rainbow, πολύ καλές κιθάρες και φωνητικά με Three Doors Down, Here Without You. Νίκος Μπογιατζής καθημερινά μαζί σας, Δευτέρα με Παρασκευή, 4 ώρες από τις 2 μέχρι και τις 6. Ευχαριστώ για την επικοινωνία και στα social και την υποστήριξη. Ένα τελευταίο από εμένα. Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine, Θανάσης Μωραήτης ακολουθεί με το δικό του τετράωρο. Ό,τι το καλύτερο εύχομαι για το υπόλοιπο της ημέρας σας. Ξανά μαζί αύριο Πέμπτη. Τα λέμε.

0: βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping
2: and Living. Ναι, έλα Γιώργο.
3: Έλα, λέ.
2: Μ' ακούς?
3: Σ' ακούω.
2: Ο μικρός.
3: Τι?
2: Είπε την πρώτη του λέξη.
3: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
2: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
3: Είπε μπαμά.
2: Όχι.
3: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
2: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
3: Μπάλα.
2: Ναι.
3: Είπε μπάλα.
2: Είπε μπάλα.
3: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
4: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
5: 89 Rainbow.
6: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.

0: Μαγικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com.
1: Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
2: πιο γρήγορα από ποτέ.
1: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr. Ξεκόλα.
3: Με το Τζόκερ βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Τζόκερ. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Καλησπέρα. Απόγευμα Τετάρτης στον 89 Rainbow με την καλύτερη μουσική της πόλης. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης και σήμερα μαζί έως τις 10 για να ακούσουμε τραγούδια που αγαπάμε, ειδήσεις που μας ενδιαφέρουν και προτάσεις για τα καλύτερα της πόλης. Σε λίγο Talk Talk τώρα. For Non Blondes, WhatsApp.

Donna Summer και Hot Stuff στον 89 Rainbow. Καλό απόγευμα. Ας δούμε τι συμβαίνει τώρα στους δρόμους της πόλης. Έχουμε σημαντικές καθυστερήσεις στο ρεύμα προς δυτικά στην περιφερειακή οδό με ένα ατύχημα στο ύψος της Τριανδρίας που δυσκολεύει τα πράγματα μέχρι το ύψος της Πηλαίας οι καθυστερήσεις. Στο ρεύμα προς ανατολικά επίσης έχουμε χαμηλές ταχύτητες από το ύψος του Παπαγεωργίου μέχρι την έξοδο για τα Πεύκα. Στο κέντρο, στα κόκκινα, η Λεωφόρος Νίκης από Καρατάσου μέχρι Λευκό Πύργο με κίνηση και η Κωνσταντίνου Καραμαλή αυτήν την ώρα από το ύψος της Νέας Ελβετίας μέχρι το ύψος της Μαρτίου. Σε λίγο ακούμε Rainbow, The Temple of the King, τώρα Yes και το Owner of a Lonely Heart στον 89 Rainbow.

0: στον 89 Rainbow, Chris Ria και Josephine. Κάποιοι είναι σκεπτικοί αυτήν την ώρα, γιατί είναι η ώρα που πρέπει να παραγγείλουν φαγητό. Μπορεί να μην ξέρεις τι θέλεις να φας, αλλά εγώ ξέρω πώς θα κερδίσεις. Μπες στο MyDay, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons και πάρε 10 ευρώ κουπόνι για το eFood, για ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις. ΔΕΗ My Rewards Coupons για φαγητό και κέρδος στο τσεπάκι σου.
1: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
2: Αποκτήστε τα by Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Τσεκ. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Τσεκ. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Τσεκ. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα?
5: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
6: 89 Rainbow.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
9: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.

Patti Smith, Because the Night, ένα τραγούδι του Bruce Springsteen, 1978. Το είχε γράψει για τον ίδιο. Κάποιος συνεργάτης της Patti Smith το άκουσε, της το πρότεινε. Το ανέλαβε η Patti Smith, συμπλήρωσε κάποιους στίχους και έτσι το τραγούδι έγινε δικό της. Καλησπέρα στον Ανδρέα, τον Βασίλη, τον Δημήτρη, την Νικολέτα, την Μαρία και την Γιάννα. Καλησπέρα σε όλους, τα μηνύματά σας και σήμερα μέσω Viber στο 6943 808089 και στα social του 89 Rainbow. Σε λίγο ακούμε City Loper και Cape Town, τώρα Charlatans, The Only One I Know, στον 89.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

λιγότερο άγχος, αλλά μειώθηκαν και τα αρνητικά συναισθήματα όπως η νευρικότητα, η δυσφορία και γενικώς ένιωθαν πιο δυνατοί συναισθηματικά. Παρέα μέχρι τις 10 με την αληθινή μουσική του 89 Rainbow. Σε λίγο John Jett, τώρα Supertramp.

0: μπορείτε να αναγνωρίσετε ένα τραγούδι από την πρώτη νότα?
1: Είστε σίγουροι? Γιατί εμείς στο Rainbow Morning Show δεν χαριζόμαστε.
0: Παίξτε μαζί μας και βάλτε τα αυτιά σας σε δοκιμασία.
1: Μαντέψτε σωστά τον τίτλο και τον καλλιτέχνη και κερδίστε.
0: Κάθε πρωί ζωντανά με έναν από εσάς στον αέρα του Rainbow Morning Show.
1: Από την πρώτη

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
3: Κάτσε, πώς είπαμε ότι λέγεται το κατάστημα με τους καναπέδες?
4: Velea Home.
3: Και για καρβατοκάμαρες?
4: Velea Home.
3: Κουζίνες?
4: Velea Home.
3: Ντουλάπες, τραπέζια, στρώματα, σκαμπό?
4: Πάλι Velea Home.
3: Γρήγορη παράδοση?
4: Velea Home.
3: Άρα, ό,τι και αν ψάχνω για το σπίτι,
4: ξέρεις.
3: Velea Home.
2: Δες περισσότερα στο veleahome.gr.
5: Θες να τα δίνεις όλα στο maximum. Αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος ή πυρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum. Για αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: 89 Rainbow.
7: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9.200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: 89 Rainbow, απόγευμα Τετάρτης 6 Μαΐου. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Μαζί ως τις 10 και σήμερα με την αληθινή μουσική του 89 Rainbow. Σε λίγο Ario Speedwagon. Τώρα Nickelback.

στον 89 Rainbow, Simply Red και Something Got Me Started. Το θρυλικό άλμπουμ των Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, θα μεταδοθεί σε ένα ξεχωριστό show, σε ένα show στο πλανητάριο Corning στη Νέα Υόρκη, με εντυπωσιακά οπτικά 360 μοιρών, με θέμα το ηλιακό σύστημα και όχι μόνο, 42 λεπτά το show με εξαιρετικό surround ήχο, συνεργασία στα οπτικά με τον Aubrey Powell, για χρόνια δημιουργικό συνεργάτη των Pink Floyd. Κάθε τραγούδι από το άλμπουμ The Dark Side of the Moon θα έχει και διαφορετικό θέμα παρουσίασης, είτε αφορά τους πλανήτες και το μέλλον του κόσμου, είτε την ιστορία του συγκροτήματος. Το άλμπουμ κυκλοφόρησε το 1973 και περιείχε σπουδαία τραγούδια όπως το Time, το The Great Gig in the Sky και το Money που ακούμε τώρα. Money!

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Evanescence, Call Me When You're Sober στον 89 Rainbow και ξαφνικά καλοκαίρι σήμερα. Είδαμε μέχρι και 26 βαθμούς Κελσίου νωρίτερα το μεσημέρι. Αυτήν την ώρα 22 βαθμοί Κελσίου στο κέντρο της πόλης, υγρασία περίπου στο 70%. Για αύριο Πέμπτη και Παρασκευή σταθερά η θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου, κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή. Το Σάββατο περιμένουμε τις πρωινές ώρες ασθενής βροχοπτώσης και την Κυριακή σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας. Σε λίγο και πάλι μαζί με Kim Carnes και Betty Davis Eyes στον 89 Rainbow.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ. Kia Belmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Otto Ellas Group. 11 years, one Salonica.
2: One for all. Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica,
1: the one you love. Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: 89 Rainbow.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
8: Στο Sport Depot ξεκινά κάθε αθλητική εμπειρία. Το μεγαλύτερο sport store της Βόρειας Ελλάδας σε περιμένει στην 26η Οκτωβρίου 43 στο λιμάνι με 2 ώρες δωρεάν πάρκινγκ. Κάθε άθλημα, κάθε brand, κάθε στυλ σε ένα σημείο. Sport Depot.
9: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.

Rolling Stones και Paint It Black στον 89 Rainbow. Η επιστροφή τους είναι γεγονός. Το νέο τους άλμπουμ Foreign Tongues, 3 χρόνια μετά το Hackney Diamonds, θα κυκλοφορήσει 10 Ιουλίου. Έγινε χθες μια ειδική βραδιά, ένα party event για την παρουσίαση του άλμπουμ με τον κωμικό και ηθοποιό Conan O'Brien και τους Rolling Stones, αλλά και πολλούς δημοσιογράφους και celebrities όπως ο Leonardo DiCaprio ήταν εκεί. Και τι μάθαμε από αυτό? Ότι ο Paul McCartney παίζει μουσική σε ένα από τα τραγούδια τους, στο Hit Me in the Head, ενώ περιέγραψε ο Mick Jagger πώς έπεισε τον Robert Smith, τον Cure, να κάνει φωνητικά σε ένα τραγούδι του άλμπουμ. Πήγε στο στούντιο στο Λονδίνο για να κάνει τα δικά του φωνητικά ο Mick Jagger. Εκεί είδε έναν τύπο γυρισμένο με την πλάτη, τον αναγνώρισε από τα ανακατεμένα μαλλιά και το κραγιόν που φορούσε και του είπε: «Είσαι ο Robert Smith των Cure?» Εκείνος είπε: «Ναι, με χαρά. Μια που είσαι εδώ, ας κάνουμε κάτι γι' αυτό. Έλα να ηχογραφήσουμε μαζί ένα τραγούδι». Ακούμε τώρα Queen. You.

Coldplay και Clocks στον 89 Rainbow. Ανάμεσα στις συναυλίες, ο Chris Martin, τον Coldplay, βρίσκει χρόνο να σχεδιάσει το ημίωρο σόου στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου, στο Μουντιάλ φέτος, 19 Ιουλίου, στο στάδιο MetLife της Νέας Υόρκης. Η FIFA επέλεξε τον Chris Martin ακριβώς για την προϊστορία του με το συγκρότημά του, του Coldplay, που με τις χιλιάδες συναυλίες τους έχουν αφήσει έντονο οικολογικό αποτύπωμα. Θέλουν ένα show που θα έχει ενδιαφέρον, οικολογικό, προς το κοινό, ενώ θα δοθούν και χρηματικά ποσά από κάθε εισιτήριο ακριβώς για αυτόν τον σκοπό. Phil Collins και Phil Bailey σε λίγο, τώρα Knack.

0: Τι κοινό έχουν μία πίτσα,
1: ένας μονόκερος
0: και ένα σανσέρ?
1: Τίποτα.
0: Τίποτα μέχρι να τις ενώσει κάποιος από εσάς και να δημιουργήσει μία ιστορία.
2: Ένας ή μία από εσάς. Τρεις λέξεις και 10 δευτερόλεπτα για να φτιάξεις τη δική σου ιστορία. Θα τα καταφέρεις.
0: Παίξε μαζί μας Story Express στον 89 Rainbow και στο Rainbow Morning Show.
3: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
4: Πού πέρασες?
3: Στο μεταπτυχιακό.
4: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
3: Τσιλ μαμά, πήρα υποτροφία Hellenic Energy.
2: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Ετήσεις έως 18 Μαΐου.
5: Το βάλε! Το βάλε!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
7: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Μεχάρα μου!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: 89 Rainbow.
10: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
2: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
11: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9.200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: 89 Rainbow, τρίτη ώρα στην απογευματινή μας παρέα. Τετάρτη 6 Μαΐου, είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Θα είμαστε μαζί έως τις 10, δύο ακόμη ώρες γεμάτες με τραγούδια που αγαπάμε. Σε λίγο T-Rex και Maggie Riley, τώρα Michael Jackson και Dirty Diana.

Maggie Riley και Every Time We Touch, η μεγάλη επιτυχία της από τα 90's στον 89 Rainbow. Ο David Bowie είναι πάντα παρόν, έτσι μετά από την μεγάλη έκθεση στο Victoria and Albert Museum στο Λονδίνο με τίτλο Is, μια ακόμη έκθεση αλλά κύριο show στο Lightroom του King's Cross με τίτλο You Are Not Alone, ένας χώρος που μπορεί κανείς να δει σπάνιες ερμηνείες, εμφανίσεις και συνεντεύξεις του David Bowie. Τον ακούμε τώρα στο China Girl από το 1983, ένα τραγούδι που έγραψε ο ίδιος με τον Iggy Pop. Τώρα, στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

0: στον 89 Rainbow, Fleetwood Mac και Everywhere. Παντού μπορείς να περάσεις καλά με καλή παρέα, στον κινηματογράφο ή στο θέατρο μπορείς και μόνος σου. Αγαπημένος θεατρικός θεσμός, ανοιχτή θεατρική σκηνή της πόλης 2026. Από το Δήμο Θεσσαλονίκης, οι παραστάσεις μέχρι το τέλος Μαΐου. 13 θεατρικές ομάδες, 30 παραστάσεις. Οι επόμενες έρχονται αυτό το Σαββατοκύριακο από την θεατρική ομάδα Δίπους Άπτερους με την θεατρική παράσταση Αιώνια Μπαλάντα στο Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης. Ιστορία δύο ηλικιωμένων, ενός άντρα και μιας γυναίκας που συναντιούνται τυχαία σε ένα δημόσιο πάρκο, κάθονται στο ίδιο παγκάκι, ανακαλύπτουν ότι γνωρίζονται από παλιά, μάλιστα ήταν ερωτευμένοι κάποτε και παρόλο που το καταλαβαίνουν, δεν αποκαλύπτονται, παίζουν ένα παιχνίδι αλληλοαπάτης. Μια παράσταση για τη μνήμη του έρωτα, αλλά και την τόλμη ή την ατολμία απέναντι στα συναισθήματά μας. Σε λίγο περισσότερα αγαπημένα τραγούδια στον 89 Rainbow.
1: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
2: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
3: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
1: 89 Rainbow.
4: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Beatles και Help από το ομότιτλο άλμπουμ του 1965, ένα τραγούδι που ο John Lennon εκμυστηρεύτηκε ότι το έγραψε για να εκφράσει το στρες του μετά από την θεαματική άνοδο των Beatles στην επιτυχία και όλη την Beatlemania που του συνόδευε. Καλησπέρα στον Μίλτο, την Εριέτα, την Χρύσα, τον Ανέστη, την Δήμητρα, τον Χρυσόστομο. Καλησπέρα σε όλους. Και σήμερα επικοινωνούμε με τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6943 808089.

Al Wilson και The Snake. Στον 89 Rainbow, ένα τραγούδι που έγραψε και ηχογράφησε πρώτο το 1963 ο ακτιβιστής πολιτικών δικαιωμάτων Oscar Brown. 5 χρόνια μετά το έκανε επιτυχία ο Al Wilson και 7 χρόνια μετά το έκανε επιτυχία και στην Ευρώπη. Ένα τραγούδι που λέει μια παρόμοια ιστορία με τον μύθο του Εσώπου, ο αγρότης και η οχιά, ή το αφροαμερικάνικο παραμύθι Mr. Snake and the Farmer. Έρχονται σε λίγο οι Stranglers με το All Day and All of the Night, τώρα Passenger, Let Her Go, στον 89 Rainbow.

0: Glow Up Wednesday με τη Μαρία Μανατίδου.
1: Κάθε Τετάρτη, 89 Rainbow χαρίζει σε μία τυχερή το απόλυτο beauty experience. Θεραπεία μαλλιών, χτένισμα, μανικιούρ και πεντικιούρ. Όλα όσα χρειάζεσαι για να λάμψεις.
0: Θέλεις και εσύ το δικό σου Glow Up? Μείνε συντονισμένη στον 89 Rainbow και την εκπομπή της Μαρίας Αμανατίδου κάθε Τετάρτη 11 με 2 και μάθε πώς θα το κερδίσεις.
1: Glow Up Wednesday, γιατί σου αξίζει να νιώθεις τα καλύτερά σου.
2: Αν στο σκούρα δεν θα πας, τα μαλλιά σου θα τραβάς.
3: Αθλητική κατασκήνωση σκούρα, Νέα Φώκια Χαλκιδικής. Οι εγγραφές ξεκίνησαν για παιδιά από 6 χρονών. Ποιο παιδί δεν θα

0: σε μας.
1: Skouraskamp.com.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9.200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Βράδυ Τετάρτης, 6 Μαΐου, στον 89 Rainbow. Καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Μαζί για μία ακόμη ώρα έως τις 10 για να ακούσουμε τα τραγούδια που αγαπάμε, ειδήσεις που μας ενδιαφέρουν και προτάσεις για τα καλύτερα της πόλης. Σε λίγο, Red Hot Chili Peppers και Kiss. Τώρα, Aha και Take On Me στον 89 Rainbow. Yeah.

Kiss και I Was Made For Loving You στον 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη. Και τη δήλωση της ημέρας την έκανε ο Sting, ο αγαπημένος μας τραγουδιστής και συνθέτης. Στα 74 του είπε ότι δεν σκοπεύει να αφήσει την περιουσία του στα παιδιά του. Έχει 3 γιους και 3 κόρες. Αυτή είναι η πρόθεσή του. Θέλει να βρουν τον δικό τους δρόμο στη ζωή και τα παιδιά του, όπως λέει ο ίδιος, το έχουν καταλάβει αυτό, έχουν μια εξαιρετική εργασιακή ηθική. Είτε είναι θέμα DNA, είτε ανατροφής, αλλά έτσι τους έχω μεγαλώσει. Τους είπα, παιδιά, πρέπει να δουλέψετε. Είπε ακόμη στο δημοσιογράφο που τον ρώτησε ότι το να λες τα παιδιά σου δεν χρειάζεται να δουλέψεις, έχω εγώ τα πάντα για σένα, είναι μια μορφή κακοποίησης για την οποία ελπίζει ο Sting να μην γίνει ποτέ ένοχος. Σε λίγο Elvis Presley, τώρα Alan Parsons Project, I'm the Sky.

0: Tina Turner, The Best, στον 89 Rainbow. Η καλύτερη μουσική της πόλης είναι εδώ. Ταινία που δεν χάνεται σήμερα το βράδυ, αν και λίγο αργά, 12 το βράδυ, από την Ετένα. Για όσους δεν την έχουν δει, αλλά και για όσους την έχουν δει, μια ευκαιρία να θυμηθούμε ξανά τι σημαίνει πραγματικό σινεμά. Όλα για τη μητέρα μου, του Πέδρο Αλμοδόβαρ, από το 1999, ένα σπουδαίο μελόδραμα. Ένας ύμνος για την γυναίκα, τη μητέρα και για αυτό που ο καθένας αποκαλεί οικογένεια. Μια γυναίκα ψάχνει τον γιο της στη Βαρκελόνη και γίνεται μητρική φιγούρα για όλους τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Η σκηνοθεσία και το σενάριο δικό του, το πρώτο Όσκαρ του Αλμοδόβαρ για διεθνή ταινία τότε και βραβείο σκηνοθεσίας στις Κάνες και μερικές από τις μούσες του στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Σεσίλια Ρόθ, Μαρίζα Παρέδες και Πενέλοπε Κρούς. Σε λίγο και πάλι μαζί με Boston και More Than a Feeling στον 89 Rainbow.
1: Η νέα εποχή της ταχύτητας έφτασε. Μην ψάχνεσαι άλλο. Απόκτησε την εμπειρία Nictec. Nitro Fiber by Nictec. Οπτική ίνα έως 3 Gbps ανεξαρτήτως παρόχου εγκατάστασης. Εξυπηρέτηση που τρέχει
2: πιο γρήγορα από ποτέ.
1: Αξιοπιστία Nictec. 2315-009-262. Nictec.gr. Ξεκόλα.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.

OMD και η Nola Gay, αγαπημένο τραγούδι από τα 80's στον 89 Rainbow. Την 1η Ιουνίου συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννηση της Marilyn Monroe, της Norman Jean Baker, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, όταν αποφάσισε να βάψει πλατινέ τα μαλλιά της. Έγινε σύμβολο του σεξ από τα μεγάλα είδωλα του Hollywood. Και τώρα έρχεται ένα νέο βιβλίο, Marilyn, The Lost Photographs, The Last Interview, με την τελευταία της συνέντευξη και μερικές φωτογραφίες της, ανέκδοτες πολλές από αυτές, ο τελευταίος εν ζωή φίλος της, 88 ετών. Σήμερα ο James Haspel είπε ότι η Marilyn Monroe ήταν κάτι που εφήβρε η ίδια, αλλά στην πραγματική της ζωή ήταν πάντα η Norma Jean. Σε λίγο ακούμε Brian Adams και Summer of 69, τώρα αγαπημένα από τους Radiohead, Street Spirit, στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

Από τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια από τον Gary Moore, Empty Rooms, στον 89 Rainbow. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης και σήμερα παρέα από τις 6 μέχρι αυτήν την ώρα, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, θα λέμε αύριο λοιπόν ακριβώς στις 6 το απόγευμα. Στο απόγευμα της Πέμπτης, που θα μιλήσουμε και για τις νέες ταινίες της εβδομάδας, θα έχουμε και διαγωνισμό με διπλές προσκλήσεις για σινεμά. Μείνετε εδώ για να απολαύσετε την καλύτερη μουσική της πόλης χωρίς διακοπές μέχρι το ξημέρωμα. Στις 6 το πρωί ακούμε την πρώτη καλημέρα από τον Γιώργο Μπιτσάκο. Αμέσως μετά 8 με 11 Rainbow Morning Show με την Όλια και τον Αντώνη. 11 με 2 αναλαμβάνει η Μαρία Μανατίδου και 2 με 6 θα είναι εδώ ο Νίκος Μπογιατζής. Στις 6 εμείς και πάλι μαζί. Για το τέλος, Queen, Radio Gaga, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ.

0: Μπορείτε να αναγνωρίσετε ένα τραγούδι από την πρώτη νότα?
1: Είστε σίγουροι? Γιατί εμείς στο Rainbow Morning Show δεν χαριζόμαστε.
0: Παίξτε μαζί μας και βάλτε τα αυτιά σας σε δοκιμασία.
1: Μαντέψτε σωστά τον τίτλο και τον καλλιτέχνη και κερδίστε.
0: Κάθε πρωί ζωντανά με έναν από εσάς στον αέρα του Rainbow Morning Show.
1: Από την πρώτη νότα.
2: Μαμά, αυτό το καλοκαίρι όλα τα παιδάκια της τάξης δώσαμε ραντεβού στην κατασκήνωση.
3: Πού καλέ, σε ποια κατασκήνωση?
2: Στην κατασκήνωση Αλεξάνδρα. Πάρε τηλέφωνο σήμερα.
3: Ναι, ναι, εντάξει. Ευρωπαϊκή κατασκήνωση Αλεξάνδρα. 110 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Καβάλας, παραλία Κάριανης. Πληροφορίες εγγραφές στο 2310 267805 και στο www.alexandracamp.gr. Δωρεάν, μέσω ΔΥΠΑ και ασφαλιστικών.
2: Δημιουργούμε τις καλύτερες παιδικές αναμνήσεις.
4: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker, πολλά σε πολλούς. Allwin, winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνο.

0: Τρεις λέξεις,
1: 10 δευτερόλεπτα
0: και μια ιστορία που μπορεί να πάει παντού.
1: Η Όλια και ο Αντώνης σου δίνουν τις λέξεις.
0: Και εσύ πρέπει να προλάβεις να φτιάξεις ιστορία πριν τελειώσει ο χρόνος.
1: Τηλέφωνο Δράκο Σάντουιτς.
0: Έτοιμοι, έχετε 10 δευτερόλεπτα. Story Express, το παιχνίδι που κάνει τη φαντασία να τρέχει στον 89 Rainbow και στο Rainbow Morning Show.

0: Τι κοινό έχουν μία πίτσα,
1: ένας μονόκερος
0: και ένα σανσέρ?
1: Τίποτα.
0: Τίποτα μέχρι να τις ενώσει κάποιος από εσάς και να δημιουργήσει μία ιστορία.
1: Ένας ή μία από εσάς. Τρεις λέξεις και 10 δευτερόλεπτα για να φτιάξεις τη δική σου ιστορία. Θα τα καταφέρεις.
0: Παίξε μαζί μας Story Express στον 89 Rainbow και στο Rainbow Morning Show.